Ακούστε.

ούτε να γιάω. Μπισούκα, μπισούκα να μπισούκα. Μπισούκα να μπισούκα. Μπισούκα να μπισούκα. Να μπισούκα, να μπισούκα.

103,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Στους 93,6
1: και 107.
0: Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Στους 93,6
1: και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ρίξτε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος.

but I could not see. And I don't wonder, as a way was so.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Who will pay reparations on my soul?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη.
1: Φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία?
0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: Σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ, λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: Ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει: Κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό? Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα?
0: Τι, επειδή πιστεύετε ότι, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1, που έγινε σεισμός?
1: Στη Μεθόνη, ανοιχτά τη Μεθόνη.
0: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
1: Ναι, ναι. Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες.
0: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες από κάτω.
1: Ναι.
0: Στα τούνελ που υπάρχουν,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι, παιδιά,
0: αλλά
1: ξεκάθαρα.
0: Αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
1: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ρε, που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό. Είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
0: Ένα τέτοιο μας στέλνει.
1: Εντάξει, ας το πει, μωρέ. Πες το, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
0: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος του στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος ο Γιώργος. Καταλαβαίνεις.
1: Πολύ καλό.
0: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς.
1: Ναι,
0: οι Τάδε βγάζουν για τους άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Υπάρχει παντού,
1: ναι,
0: αυτό
1: γιατί
0: το πράγμα.
1: Οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα, μερικέ φορέ, να δώσει πάλι.
0: Εσύ πού το ξέρει και έχει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις με ποια κριτήρια?
1: Τα βελγάκια
0: το,
1: είναι
0: το
1: πιο κρίνει. Αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι
1: αγαθό.
0: Πιο αγαθά τα βελγάκια.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα βελγάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι αγαθά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν λέω τα παιδιά.
0: Όχι,
1: λέω τα βελγάκια, εννοώ τους Βέλγους, ρε Διονύση.
0: Γιατί τους λες βελγάκια?
1: Τα βελγάκια.
0: Υποτιμητικά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί να το πω υποτιμητικά?
0: Όχι, ρωτάω εγώ.
1: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε, πάμε.
0: Αφού είπε ο Τραμπ, μαρσάρτε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Εντάξει,
0: έδωσε εντολή.
1: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
1: έχουμε
0: οποίων.
1: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη. και απελευθέρωσε, όχι, θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Να το λέμε αυτό, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσανε,
1: ναι,
0: ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθεί, δεν θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ούτε πόλεμος.
0: Αυτό
1: υπήρχε.
0: Που έλεγε η κοινή λογική.
1: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
0: Ντανιάχου. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι,
1: μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
1: Του Ντανιάχου ανταρρέσει.
0: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Πάντως,
0: δεν μπορεί να είναι καλύτερη από τον Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
1: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
0: Τα Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
1: Φεβρουαρίου, παιδιά.
0: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
1: Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Ναι, όχι, 28 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
0: Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι ο Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
1: Λοιπόν, θύμα τώρα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως?
1: Ότι όταν ξεκινούσε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
1: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
0: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή,
1: ναι,
0: που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμπολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεδίσει στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς ίσα-ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στη χώρα τους.
1: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε, να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
0: Δεν θα ζούσες.
1: Όχι.
0: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
1: Μπορεί να τα έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα.
0: Ναι.
1: Και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο Γαλατάς.
0: Έχει μείνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ο Γαλατάς.
1: Πολύ ωραία. Τότε που μοίραζαν το γάλα.
0: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5-1.
0: Όχι 4.
1: Καλά, τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα πει σωστά ο Επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Θέλω να. Έχω κάνει και χειρότερα.
1: Εντάξει. Σιγά τώρα.
0: Εντάξει. Α, σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είμαι πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι να πούμε. Να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα.
0: Ο κύριος, ναι.
1: Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μια εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα,
0: ναι,
1: για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν, ναι, μετά από τις, τις πυρκαγιές, ναι, και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ναι, ξεκινάει από την Ίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρα θα τον πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω. Εντάξει, παιδί,
0: με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσύ μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Εσένα λέω ποια είναι η τάξη.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΑΣ 21.
0: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, πούμε,
0: τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Γιατί.
1: Το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Είδες, να.
1: Δεν μου στείλανε.
0: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Δεν είναι Διονύση τώρα.
0: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Καταλαβαίνω. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
1: Θα πάει στην Οίκαια.
0: Ωραία και.
1: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει, εκεί, και θα ακούσει τους
0: ανθρώπους. Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
1: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
0: Α, έχει καλέσει κόσμο.
1: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
0: Α, θα πανακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
1: Ναι, γιατί
0: θα μιλήσει κιόλας.
1: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Όλοι.
0: Α, και αυτό όμως.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία. Τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
0: Να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι.
1: Ναι.
0: Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
1: Α, περίμενα να σου πω.
0: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
1: Πρέπει να έχει κάποιο
0: αυτή
1: πρόγραμμα.
0: Αυτή γιατί σα στέλνουν και οι άλλοι δεν σα στέλνουν?
1: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
0: Κατ' επιλογή είναι ότι θες εσύ κατά το βοκούν, διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Αυτό θα μου
0: δεν
1: κάνεις τώρα, μου κάνεις.
0: Όχι, ρωτάω. Να μην, είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, η κοινοβουλευτική τάξη. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
1: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να γκρινιάξω.
2: Ναι.
0: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν ήταν σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε, έπαιξε.
0: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει. Ναι. Ναι, δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
2: Ναι. Αν ήταν, εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 14.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Σιγά. Οπότε, να μην ήταν 14.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Όχι.
2: Για σκέψου λίγο. Αυτό είναι το 7-1. Όμως είναι και το κλουμπ με το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωσης για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική πώς να το πω, ημέρα, ναι, στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
0: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία, είχαμε 6.
2: Σωστά.
0: 5-1.
2: Ναι, πριν από λίγο τελείωσε.
0: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
0: Ναι, εντάξει, καταδικάστε τον Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά.
2: Το κουρασάω, έτσι.
0: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να ο κόσμος δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Για το πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάο. Εξής να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάο κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1. Και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομαστε μεταξύ μας, λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση του στη Γερμανία. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάλι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν την ισοπαλία 2-2. Οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πέμπτο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελευθερωτικού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπε Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και οι Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, τα Κινησία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
2: Η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
2: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Ναι. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίοδο, για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά σιγά, ναι, και μετά, ναι, θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
2: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23 και των 23ο παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται, παγκοσμίων κυπέλων, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν ερωτηθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους είτε στην χώρα
0: που. Στην χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
2: Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι. Και έγινε και αυτό τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μπαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία. Οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση, έτσι.
0: Πολυεθνική περίπτωση.
2: Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς θα το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
0: Να αγωνιστούν με την.
2: Τιμώντας και τους γονείς τους. Και, ναι. Απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
0: Άλλη μια πρωτιά.
2: Που έπαιξε η Βραζιλία με την.
0: Το Μαρόκο.
2: Με το Μαρόκο, έτσι. Φοβερό παιχνίδι.
0: Ένα-ένα αυτό. Ένα-ένα, δεν ήταν, πόσο ήταν.
2: Ένα-ένα. Ναι, αυτά είναι το.
0: Ένα-ένα, καλά θυμάμαι.
2: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι. Που έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες, να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει.
0: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι.
2: Είναι,
0: αυτό,
2: γιατί
0: ναι.
2: Κάθε μέρα έχει 4-5 αγώνες.
0: Τι έχει σήμερα. By the way.
2: Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση. Για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Το πράσινο ακροτήριο. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από την ΕΠΤΙΔΙΟ θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία. Το Κορακάο που λες και εσύ, το Κουρασάο. Και, και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία και την
0: Ισπανία. Περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
2: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που κρέσεις και παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που ξέρω εγώ και να μην θέλεις που λένε θα μπουν.
0: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό. Ναι,
2: ναι, αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χόρτο γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα Ισπανία πράσινο αγροτή. Ξέρεις που θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι.
0: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
2: Μπράβο, είναι.
0: Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, είναι νησιωτική χώρα. Αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι, πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Βέλγοι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορί, τις δεύτερες ταχύτητες γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορί και κάποιες που είναι outsider να το πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά έχει μια καλή ομάδα με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά σε Αράβες λέμε δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδικοί Αράβες με τον Γιώργο Δόνη.
0: Έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό. Ειδικό ενδιαφέρον από όχι συμφέρον. Ειδικό ενδιαφέρον.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Με ποιο παίζει η Σαουδική Αραβία με.
2: Ναι, την Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη. Ναι, δεν έχουμε κανένα αυτό να.
2: Έλληνα ποδοσφαίρι στη Ουρουγουάη, εντό εισαγωγικών Έλληνα που αγωνίζεται στη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρι του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη στο Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, ναι, παίζει στο Κηφισιάλη.
2: Στην Κηφισιάλη.
0: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιάλη.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Ναι, εντάξει, γιατί όχι.
2: Η Κηφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Κοίτα να δεις
2: Κηφισιά. Θα στα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα τα πω.
0: Δεν θα
2: έχεις.
0: Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Άρα να ολοκληρώσω και το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες. Θα ολοκληρώσω και το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.

0: γυμνάσια είναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι γυμνάσια. Είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει.
1: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
2: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα
1: αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
1: Τους κλέψαν κιόλας, ναι.
2: Τους πήραν τον
1: εξωτερικό. Πότε παίζει η Αγγλία μου, πότε παίζει.
2: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
1: Πολύ ωραία, θα κερδίσουμε.
0: Ωραίος αγώνας, ναι.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Θα τους ξεματιάσω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Αυτό, είναι ματιασμένοι.
0: Οι Άγγλοι μου. Είναι ματιασμένοι, ναι.
1: Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο λίγη κίνηση. Στέλνει φιλιά στους συναδέλφους στον Πτηθεία. Λέει ένα μυστικό, λέει. Οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
0: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
1: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάρθουν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα,
0: λοιπόν,
1: Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: κρύφτηκαν οι Ανουνάκοι, όχι, γιατί δεν είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
0: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές, είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
1: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί.
0: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κεφισού ανάμεσα στην, πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

0: Ταϊβάν κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
3: το πρόβλημά μου,
2: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, με ή χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

Κι ο πόνος μου επανάληψη σωστή μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα σιτάρια ένα στα σκαλιά κι η νύχτα δεν περνάει, γίναν ώρες τα λεπτά. Τσιγάρο, αλκοόλ και μοναξιά για ένα φινάλε που πονά. Όσο εγώ κανένας δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή. Κανένας την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί. Κανένας δεν δίνει αν δεν πάρει, και όταν πάρει να το ξέρεις θα

Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των

0: ενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θέρμα το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Κάθε ησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα το πρόβλημα μου, με μουσικές επιλογές εγώ, της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
5: ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Είπαμε το μεσιάσαμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Για να ερφάνει Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική και στην παρέα όλοι εσείς με πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Πολλά μηνύματα και σήμερα με σχόλια, με παρατηρήσεις, είτε μέσω του Viber, όπου μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ρε εσύ, τι φοβεροί είναι αυτοί οι Ιάπωνες. Βλέπω τώρα φωτογραφίες απίστευτες μετά από τις εξέδρες του γηπέδου που έγινε χθες ο αγώνας της εθνικής τους με την Ολλανδία.
1: Τα καθάρισαν όλα.
0: Έχουνε, κρατάνε σακούλες απορριμμάτων και μαζεύουν τα πάντα και αφήνουν το χώρο πεντακάθαρο. Εντάξει, άλλη κουλτούρα μιλάμε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Άλλη κουλτούρα, εντελώς διαφορετική.
0: Κοίτα τι κάνουν. Περνάνε ένα-ένα από τα καθίσματα, από ένα-ένα. Εθελοντές και καθαρίζουν το χώρο και τον αφήνουν πεντακάθαρο. Ακριβώς όπως στην Ελλάδα. Όπως εδώ.
1: Σεφ, θα ήθελα να δω ένα ρεπορτάζ στο σεφ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας από τον αγώνα του Σαββάτου.
0: Εντάξει.
1: Το ίδιο πράγμα θα ήταν εντελώς.
0: Απίστευτη. Δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του στες κόντρα στην Ολλανδία, η οποία έδειξε και μια υπεροψία, νομίζω. Αλλά εντάξει. Είναι και αυτή η κουλτούρα που νομίζω να ξεπέραστε. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Βλέπω την Κωνσταντίνα Δημητρούλη στο Air News, στην τηλεόραση δηλαδή, να μιλά για την μεγάλη πτώση του Brent. Πάνω από 4%. Έφτασε τα $80 το βαρέλι του Αμερικάνικου.
1: Πριν από μισή ώρα λέγαμε ότι ήταν 83,8. Έτσι δεν είναι και τώρα.
0: Το Αμερικάνικο αργό, τώρα είναι 80,6.
1: Και τώρα είναι 80,6.
0: Εντυπωσιακό, εντάξει, μετά από την συμφωνία, εν πάση τόση την καταρχήν συμφωνία για το αν θα υπάρξει συμφωνία. Γιατί μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, δεν τελειώσαμε.
0: Δεν είναι ακριβώς συμφωνία. Ναι, δεν είναι συμφωνία. Δηλαδή, λέμε συμφωνία, είπα Ιράν, όχι. Είναι κατά τον Ντόναλντ Τραμπ και ενδεχομένως και κατά τους Ιρανούς που σιωπούν μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουν αμφισβητήσει τουλάχιστον αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχουμε συμφωνία.
0: Σίγουρα και κατά τον Πακιστανό πρόεδρο, ο οποίος υπήρξε.
1: Διαμεσολαβητές.
0: Μία συμφωνία, όπως είπε η Μαρία στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για το αν θα μπορεί να υπάρξει δρόμος ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Δηλαδή είναι λίγο κάτσε Μάη μου, απλά. Κάτσε Ιούνι μου.
1: Ναι.
0: Δίνει ένα τράτο 60 ημερών, ας πούμε.
1: Ότι είμαστε περίπου στις 100 ημέρες του πολέμου. Ναι. Ότι μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν είχαμε. Ότι η διεθνής οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχει στενάξει.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, κάτι σημαίνει.
0: Καλά τα λες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές. Έτσι δεν είπε.
1: Θα τρέξει άφθονο το πετρέλαιο. Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει.
0: Βύρα τις άγκυρες.
1: Και τι λέει από την άλλη μεριά το Ιράν μέχρι τώρα, πολύ λακωνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχτούν το τέλος του πολέμου. Άρα επιβεβαιώνουν.
0: Βέβαια είναι μία. Ναι, βέβαια είναι μία. Συμφωνία. Εν πάση τόση. Τώρα, μια συμφωνία, ας το πούμε, εντάξει, ας πούμε, ναι, αυτή τη λέξη, με πάρα πολλά γκρίζα σημεία, η οποία προβληματίζει ιδιαίτερα το Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες εφημερίδες του Ισραήλ κυκλοφόρησε χθες με κύριο τίτλο «Κακή συμφωνία».
1: Δεν γιατί είναι ικανοποιημένο το Ισραήλ.
0: Όχι,
1: οι χθεσινές επιχειρήσεις στο Λίβανο πήγαν να την άκουσε στον αέρα. Mm.
0: Και γι' αυτό εξοργίστηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ που πήρε, λέει, και. Πώς το λέμε τώρα. Έβαλε τις φωνές, να το πω έτσι, στο Μπίμπι, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το έβαλε τις φωνές για το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Το Ισραήλ τι λέει, και σε αυτό από ό,τι μαθαίνουμε συμφωνούν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ισραήλ, ότι το θέμα του Ισραήλ με το Ιράν είναι θέμα υπαρξιακό. Ακριβώς επειδή το Ιράν θεωρεί και οι φίλες δυνάμεις όχι, ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του Ισραήλ.
1: Αυτό. Ακριβώς. Με εξαφάνιση.
0: Με εξαφάνιση.
1: Και γι' αυτό θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα του αποπλουτισμένου ουρανίου και των βαλιστικών πυράβλων. Και διάβαζα την κριτική που ασκείται στον Νετανιάχου από την αντιπολίτευση. Είναι πολύ σκληρή για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είναι σε ακόμη πιο σκληρές θέσεις.
0: Από τη μια μεριά, λοιπόν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει να αντιμετωπίσει την κριτική των πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και από το εσωτερικό του κόμματός του, βέβαια. Και από την άλλη, τον καταχαιριάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και εξαιρετικά αβέβαιη, έτσι να το λέμε.
1: Βέβαια, γιατί κατά πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νετανιάχου έμπλεξε ουσιαστικά. Δεν είναι τόσο σωστό ρήμα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο. Mm. Σε αυτόν τον πόλεμο που φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν θα βγουν κερδισμένες, δεν βγαίνουν κερδισμένες, για άλλα πήγαν στον πόλεμο και με άλλα καταλήγουμε στην πρώτη συμφωνία τουλάχιστον.
0: Σήμερα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, η ανακαίνιση κατοικίας. Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κ. Νίκος Παθανάσης, μας εξήγησε αναλυτικά πριν από λίγα λεπτά, αναλυτικότατα νομίζω, ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κανείς σε αυτό το πρόγραμμα. Από Σεπτέμβρη και μετά θα αρχίσουν
1: οι αιτήσεις. Σε αυτούς που θα έχουν επιλεγεί, εφόσον μπουν από σήμερα στην πλατφόρμα, βάλουν τα στοιχεία τους, εισοδηματικά και τα στοιχεία για ποιο σπίτι ενδιαφέρονται βέβαια, και θα έχουν μια αρχική απάντηση αν μπορούν να κάνουν αιτήσεις από το Σεπτέμβριο.
0: Η μέρα ξεκίνησε δύσκολα και η εβδομάδα ξεκίνησε δύσκολα με μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου αυτό που συνέβη. 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ηλικίες 69, 75, 83 και 88 ετών. 4 αδέλφια που ζούσαν σε ένα κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα και ζούσαν εκεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έχασαν τη ζωή τους από μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ σήμερα τα ξημερώματα. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο εντόπισαν τις ορούς και των τεσσάρων. Ψάχνουν να βρουν τι μπορεί να προκάλεσε την πυρκαγιά. Ενδεχομένως να ήταν, λέει, ένα κερί, ένα καντήλι, καθώς το κοντέινερ δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα.
1: Μικρός ο χώρος, τα υλικά προφανώς κατασκευής βοήθησαν τη φωτιά να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό η προσβεστική δεν πρόλαβε.
0: Σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα τη δική μας, πρέπει να πούμε ότι έχουν ανάψει. Έχουν ανάψει μηχανές και τα γκάζια, ναι, για τις περιοδίες κλπ. Η τόνη προεκλογική έτσι κι αλλιώς.
1: Οι υποσχέσεις. Ναι. Επίσης, πολύ νωρίς δεν έχουμε μπει, δεν έχουμε αρχίσει με υποσχέσεις.
0: Υπάρχει μια πλειοδοσία, ιδιαίτερα από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει, δε, στο ίδιο εργοθεατές είμαστε.
1: Απλώς προσπαθώ να σκεφτώ μέχρι τις εκλογές πόσα ακόμα θα ακούσουμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από τη Ρόδο, που επισκέφθηκε το Σάββατο, είχε και πολύ ζέστη. Ανέβασε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο στο TikTok ότι την υδρώνει τη φανέλα, τη ζέστη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Το λέει τόσο συχνά που δύσκολα θα γίνει το φθινόπωρο,
0: ναι,
1: νομίζω, Βασίλη.
0: Χθες στην ανάρτησή του, την καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook, στάθηκε σε ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν πολύ την τελευταία εβδομάδα, το θέμα με τις πολεοδομίες και τη διαφθορά. Επαναλαμβάνοντας ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν άβατα, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Είχαμε ανακοινώσει από όλα σχεδόν τα κόμματα για αυτό το θέμα, τα οποία τι λένε, όποια πέτρα και σηκώσει ένα γαλάζιο στέλεχος βρίσκεις από κάτω.
0: Ναι. Ενώ την ίδια στιγμή είμαστε στον αστερισμό νέων δημοσκοπήσεων, το ξέρω ότι σας γίνονται τα νεύρα τσατάλια με αυτές τις νέες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτή η εβδομάδα
1: δεν
0: αναμένεται να έχει πολλές. Ναι,
1: ας αφήσουν και αυτοί οι δημοσκόποι να περάσει ένα διάστημα, κάπως να αλλάξει εικόνα, κάπως να τροποποιηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει, φαίνεται. Πάντως οι πληροφορίες και από τις νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν αλλάζει εικόνα.
0: Δεν
1: δηλαδή, αλλάζει. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά από το δεύτερο κόμμα που φαίνεται.
0: Ότι θα είναι η Ελλάς. Ότι είναι η Ελλάς.
1: Το κόμμα, ναι, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να κατσικώνεται στη δεύτερη θέση. Και τρίτο φαίνεται μάλλον το ΠΑΣΟΚ να είναι, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι σημειώνει μια πτώση σε αυτό το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την ξερή πρόθεση ψήφου.
1: Εκεί
0: στο 10 Βολοβέρνη.
1: Εκεί
0: στο 10 Βολοβέρνη. Λοιπόν, έχει τα θέματα του και με τις δημοσκοπικές εταιρείες το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω θα επανέλθουν μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Θα σου πω δύο ονόματα για το ΠΑΣΟΚ. Τίποτα άλλο. Δύο ονόματα τα οποία ίσως θα συζητήσουμε προσεχώς. Κασελάκη, Στέφανος Κασελάκης.
0: Τι Στέφανος Κασελάκης.
1: Θεοδώρα Τζάκρη.
0: Ότι θα πάνε στο Πασόκ.
1: Έχουν ξανανάψει συζητήσεις. Και ένα ακόμη. Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Ότι θα πάει στο Πασόκ.
1: Υπάρχουν πληροφορίες. Μα έχουμε πολλά. Έχουν πολιτικά στελέχη που ψάχνονται, Βασίλη.
0: Εμένα αυτό
1: έχω
0: μου
1: μια
0: θυμίζει,
1: εξαιρετική ρευστότητα.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ειδικά η περίπτωση Κασελάκη. Θα προκαλέσει, είναι δεδομένο, πολύ περισσότερες αντιδράσεις από τα όποια ωφέλη μπορεί να εισφέρει στο Πασόκ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Τι να σου πω. Εγώ σου λέω τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, θα δούμε αν θα διαψευστούν. Α, είπα Στέφανος Κασελάκης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι δήλωσε για τον Αλέξη Τσίπρα. Ότι μια και μιλάμε για ποσοστά και τι, ποιο είναι το ταβάνι κτλ. Θύμισε το δικό του 15% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Το βάλε και αυτό στο τραπέζι.
0: Ναι,
1: να το περάσει ο κύριος Τσίπρας και μετά.
0: Δεν είναι δικό του, νομίζω είναι. Πώς το πω τώρα.
1: Ήταν αυτός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το
0: ναι,
1: θεώρησε δικό του.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Δικό του. Το έβαλε, τον πήγε λοιπόν, και αυτό στο 15%.
0: Για άλλα να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί συζητήσεις και το οποίο είπαμε να το ψάξουμε λίγα και να το σκαλίσουμε λίγο σήμερα. Ένα από τα συνήθη προβλήματα του καλοκαιριού που έχει να κάνει με το χώρο της υγείας και της υπηρεσίας υγείας σχετίζεται με το ΕΚΑΒ. Κάθε καλοκαίρι ακούμε γκρίνιες για έλλειψη οχημάτων αλλά και για προβλήματα που υπάρχουν στον ήδη υπάρχοντα στόλο των οχημάτων, με ελλείψη ανταλλακτικών, με προβλήματα σε ό,τι αφορά το σέρβις κάθε φορά που προκύπτει ζήτημα. Ακούμε και καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ακόμη και ρεφενέ προκειμένου να μαζέψουν κάποια χρήματα και να αγοράσουν από μόνους κάποια ανταλλακτικά ώστε να κυκλοφορούν περισσότερα οχήματα, να μην βγαίνουν οι ίδιοι σε ρεπό. Για πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, πολλά χρόνια τώρα νομίζω. Ναι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς καταγγέλουν. Σήμερα μαθαίνουμε, θα στείλουν και ένα εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Κύριε Μαθιόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροτές μας.
0: Όντως, θα στείλετε εξώδικο σήμερα.
2: Ήδη κατατέθηκε και στη διοίκηση του ΕΚΑΒ στο πρωτόκολλο σήμερα το πρωί και στο Υπουργείο κοινοποιήθηκε έτσι ώστε να λάβουν τα μέτρα γιατί η κατάσταση σχεδόν εκτός ελέγχου αυτήν την περίοδο.
0: Για πείτε μας.
2: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα.
0: Βλάβες οι οποίες οφείλονται στην λειτουργία, έτσι. Δηλαδή, όχι ασυνείς. Βλάβες παθαίνει, μπορεί να παθαίνει ένα όχημα.
2: Ναι, και μπορεί να είναι και δύο μήνες και να μην είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων ή θερμοστάτες ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις
1: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση.
2: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες. Έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
0: Δηλαδή, για πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
0: Ναι.
2: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
0: Ναι, και γιατί δεν το έκανε αυτό η υπηρεσία.
2: Γιατί υποτίθεται ότι δεν έχει γίνει ο σχεδιασμός αυτός έτσι ώστε να υπάρχουν αυτά τα ευρείας χρήσης ανταλλακτικά σε απόθεμα.
0: Μια στιγμή, για να τα βάλουμε κάτω. Χαλάει, για να μας εξηγήσετε να καταλάβουν και οι ακροατές. Επειδή εμείς αναζητήσουμε απαντήσεις από τη δική. Έχετε δικό σας συνεργείο, έτσι
2: έχουμε
0: δεν είναι.
2: Δικό μας συνεργείο. Αν είχαμε κακάκια π.χ. σε απόθεμα, ή θερμοστάτες, σας παράδειγμα, σας λέω κάποια ανταλλακτικά ευρείας χρήσεως, δηλαδή που αλλάζουν συνέχεια, αν τα είχαμε στην αποθήκη, το στενοφόρο θα έρθει στο συνεργείο και θα έρχεται
0: μια στιγμή. Μια στιγμή. Εγώ ξέρω, όλοι ξέρουμε και εσείς ξέρετε και η Μαρία και όλοι ξέρουμε ότι εάν το αυτοκίνητά μας, το δικό μας όχημα, έχει ζήτημα με τα τακάκια, πηγαίνει στο συνεργείο, ακόμη και αν δεν έχει τα ανταλλακτικά, τα παραγγέλνει εκείνη την ώρα, τσακ, στα αντικαταστήματα. Στο ΕΚΑΒ τι συμβαίνει? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει απόθεμα, δεν μπορεί να παραγγείλει, ας πούμε, και να τα αλλάξει?
2: Όχι, γιατί υπάρχουν διαδικασίες όπου πρέπει να γίνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες αυτές, έτσι με προσφορές και όλα αυτά, αλλά αυτές είναι χρονοβόρες.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει διαγωνισμός για να έχετε απόθεμα σε τακάκια, πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Και γιατί δεν γίνεται να έχετε απόθεμα, να έχετε πολλά τακάκια?
2: Αυτό λέω. Έπρεπε να είχαν προγραμματίσει τουλάχιστον τα ευρεία χρήσεως ανταλλακτικά να είναι σε μεγάλες ποσότητες.
0: Και όταν λέτε βάλατε από την τσέπη σας, δηλαδή πήγατε εσείς και αγοράσατε. Κύριε Μαθιόπουλε, δεν σας ακούμε. Πήγατε εσείς και βάλατε.
2: Και βάλαμε 135 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
0: Μάλιστα.
2: Και πέρα από αυτά, έχω μάθει τώρα ότι κατηγορούμαστε γιατί πήραμε και τα.
1: Θα βρεθείτε και υπόλογοι, θα είστε και υπόλογοι.
2: Θα βρεθούμε και υπόλογοι γιατί με ποια διαδικασία, αν έγιναν δωρεάν. Αν μπλέξουμε σε αυτά, ειλικρινά σας λέω, τι να πω.
0: Άρα ουσιαστικά η κατηγορία που απευθύνεται στη διοίκηση του ΕΚΑΒ είναι ότι δεν τρέχει σωστά τους διαγωνισμούς έτσι ώστε να υπάρχει απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να επισκευάζονται εγκαίρως τα οχήματα του στόλου του ΕΚΑΒ. Αυτή δεν είναι η κατηγορία?
2: Έτσι ακριβώς, τα ανταλλακτικά μιλάμε αυτά που θα έρθει ένας στενοφόρος στο συνεργείο και θα λαχτεί σε μία ώρα, σε δύο ώρες και θα βγει πάλι στην κίνηση.
0: Δώστε μας μία.
2: Δεν μιλάμε για μια επισκευή μηχανής που όντως θα καθυστερήσει ένα μήνα.
0: Ναι, πρέπει να σηκώσει τη μηχανή, ναι.
2: Μιλάμε παραφλού. Με παράδειγμα, λέω.
0: Μάλιστα. Να σας πω.
2: Αναλώσιμα, δηλαδή, αυτά είναι η καθημερινότητα.
0: Να σας πω κάτι. Από το σύνολο του στόλου του ΕΚΑΒ, πόσα οχήματα εξαιτίας των λόγων που μας περιγράψατε είναι ακινητοποιημένα, πόσο τη εκατό?
2: Πάνω από το 50%.
1: Πάνω από
0: το 50%.
2: Ναι,
0: δηλαδή, τα μισά ασθενοφόρα δεν κυκλοφορούν.
2: Και παραπάνω,
0: εξαιτίας του.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι θα κυκλοφορούσαν όλα. Θα έπρεπε όμως όταν έρχεται ένα ασθενοφόρο με πρόβλημα να αφήνεται στο συνεργείο ή στις αντιπροσωπείες που έχουμε παραλάβει τα ασθενοφόρα να επισκευαστεί, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να το δώσουμε του συναδέλφου και των συναδέλφων άλλα ασθενοφόρο, εφεδρικό που λέμε, να βγει και βγει.
1: Τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Τα εφεδρικά ασθενοφόρα. Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε 130 ασθενοφόρα στην Αττική και βγάζουμε 130 ασθενοφόρα στην κίνηση. Έχουμε 130. Εργάζονται, είναι στη μάχη με 65 με 70, αλλά θα έχουμε όταν ακινητοποιηθεί ένα στενοφόρο λόγω βλάβης, θα έχουμε ένα άλλο στενοφόρο να του δώσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είναι μηδέν.
0: Αυτή είναι η πραγματική αριθμή που μας λέτε, 130, 75 κλπ, έτσι δεν είναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Η πραγματική. Να ρωτήσω, με τη διοίκηση φαντάζομαι μιλάτε, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε κάνει και συναντήσεις, έχουμε παρέμβει.
0: Και τι σας λένε?
2: Θα λυθεί, υπάρχει θέμα, δεν ξέρω εσωτερικά τι προβλήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν ασθενοφόρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο και αυτό είναι εις βάρος των πολιτών. Και ξέρετε τι γίνεται πέρα από αυτό? Ότι όταν καθυστερεί ένα ασθενοφόρο, γιατί είναι και πιο λίγα οι πολίτες, κάνουν μηνύσεις προς το συντονιστές, διαβιβαστές, τηλεφωνητές και μετά στο ΕΚΑΒ. Το ποινικό κομμάτι, γιατί πέθανε ένας ασθενής, με αποτέλεσμα να κινούνται ποινικά προς τους συναδέλφους και μετά διεκδικούν και αστικά στο αστικό χρήματα. Εμείς όλα αυτά τα έξοδα τα καλύπτουμε σωματείο, γιατί φανταστείτε ένας συνάδελφος όταν ξεκινάει με ένα ποινικό για θάνατο, είναι κακούργημα, ξεκινάει με 2.500 ευρώ να βρει δικηγόρο. Άρα αυτά τα χρήματα τα καλύπτουμε εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε στη διοίκηση τώρα.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει η διοίκηση. Διότι οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές.
1: Πολύ σοβαρές. Και πολύ, πολύ συγκεκριμένες.
0: Πολύ σοβαρές. Ζητήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος αμέσως, να μας πει την άποψή του. Ποια είναι η επίσημη απάντηση του ΕΚΑΒ σε αυτές τις κατηγορίες και τις καταγγελίες. Ο κ. Γιώργος Χαραλάμπου, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ακούγατε.
3: Κύριε Δαμόπουλε, καλημέρα, κύριε Γιώργη.
1: Σας είχαμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ακούγατε, κύριε Χαραλάμπου.
3: Άκουγα πραγματικά. Κοιτάξτε, η κατάσταση όντως υπάρχει. Ο αριθμός οχημάτων, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας λόγω εθνικών πλαβών.
0: Πάνω από το 50% είναι ανατριχιαστικό αυτό, πάνω από τα μισά ασθενοφόρα.
3: Δεν είναι ακριβώς πάνω από το 50%. Από τα 300 ασθενοφόρα, 50 αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καθεστώς απόσυρσης, 46 και 11 μονάδες είναι σε βλάβη. Αυτά είναι της κεντρικής υπηρεσίας οι αριθμοί τους οποίους σας δίνω. Σε κάθε περίπτωση όμως...
0: Το 1 τρίτο, αυτό είναι πάνω από το 1 τρίτο. Αυτό που, ναι, που μας είπατε είναι πάνω από το 1 τρίτο.
3: 300 ασθενοφόρα στο σύνολο.
0: Και 50, 50 και 46, 96 και 11... 107.
3: Ακριβώς. Προσέξτε όμως, ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται καθημερινά, γιατί πρέπει να μας γίνει σε όλους κατανοητό ότι ο στόλος του ΕΚΑΒ αποτελεί έναν από τους πλέον καταπονεμένους επιχειρησιακούς στόλους της χώρας. Τα ασθενοφόρα βρίσκονται σε συνεχή επιχειρησιακή δράση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, διανύοντας καθημερινά χιλιάδες
0: με την ευκαιρία. Πότε θα παραλάβετε καινούργια οχήματα? Νομίζω το 27 είναι προγραμματισμένο ή κάνω λάθος?
3: Συνεχώς παίρνουμε και δωρεές από διάφορους πολίτες, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι από την ανταπόκρισή μας και από τον τρόπο με τον οποίο εμείς...
0: Καλά, τώρα να δώσει ένας αγρότης, ας πούμε, έρημος, ο οποίος ένα όχημα ή μία ηλικιωμένη γυναίκα, άλλο ένα, δεν λύνει το πρόβλημα. Εγώ λέω μαζικά. Μαζικά πότε θα...
3: Ναι. Μαζικά θα πάρουμε το 27.
0: Το 27.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μιλούμε για τον καταπονημένο στόλο. Γιατί δεν υπάρχουν τα ανταλλακτικά, οπότε να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες γρήγορα?
3: Αυτές οι καθυστερήσεις, νομίζω, στην προμήθεια ή αποκατάσταση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών ήταν μια διαδικασία εσωτερική, την οποία εγώ, τουλάχιστον σαν διοίκηση, αντιμετώπισα άμεσα από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η έκτασή του. Δεν ήταν κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου. Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε, πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς, επειδή υπήρχε ένας διαγωνισμός σε Excel και υπάρχει ακόμα, βρήκαμε τη λύση αμέσως προκειμένου να προμηθευτούμε. Δεν καθυστέρησε η προμήθεια. Είναι και διάφορα άλλα προβλήματα ασυνέπειας, μπορώ να πω, ήδη λειτουργίας, η οποία υφίσταται εσωτερικά μέσα στην διεύθυνση, την οποία έχει την ευθύνη για αυτό το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση... Έχω δώσει εντολές για κατεπίγουσες προμήθειες αυτή τη στιγμή και επιτάχυση των διαδικασιών.
0: Απάντως, οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
3: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα, μάλιστα, είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μια στιγμή θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πρέπει να συνδεθούμε σε δίκτυο με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ακούσουμε τίτλους ένα λεπτό και επιστρέφουμε να μας ολοκληρώσετε την επιχειρηματολογία. Ναι.
4: ΕΡΤ News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η συμφωνία και επίσημα, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Άνω του 4% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια. Και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Λοιπόν, 9 και 31 πρώτα λεπτά, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Χαραλάμπους, πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Συζητάμε για το πρόβλημα που έχει προκύψει και το οποίο κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι. Σχετίζεται με τον στόλο του ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι εξαιτίας έλλειψης ανταλλακτικών πολλά οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και καθυστερήσεις ό,τι αφορά τη διακομιδή των ασθενών. Ο κύριος Χαραλάμπους επιβεβαίωσε ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα και ότι προσπαθεί η διοίκηση να βρει λύση. Το θέμα είναι, μας είπατε ότι δεν σας ενημέρωσαν οι εργαζόμενοι. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα. Χώρια από το γεγονός ότι ο κ. Μαθιόπουλος μας είπε ότι κάτι επανάληψη έχουν συναντηθεί με τη διοίκηση.
4: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
2: Ναι. Άρα κάποιοι, δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
4: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση και να κινηθούν προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τη διερεύνηση τυχόν της λειτουργιών ή παραλήψεων και να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αναλογούν.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
4: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει. Διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή. Το να κινούμε τα οχήματά μας καθημερινά και να αντιμετωπίζουμε το επίγον.
2: Οι συνδικαλιστές πάντως λένε ότι σας ενημέρωσαν, κύριε Πρόεδρε.
4: Προχθές δεν ενημέρωσαν. Προχθές.
3: Α, ήταν αργά. Θέλει να πείτε ότι ήταν αργά όταν ενημερωθήκατε πια.
4: Βέβαια,
3: το πρόβλημα...
4: Έπρεπε να είχα ενημερωθεί εγώ αρκετό καιρό πιο πριν ότι ξέρετε όσο νουπο ενδεχομένως να παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό ποτέ. Σας είπα ότι με ενημέρωσαν Σάββατο πρωί 8 η
2: μάλιστα,
4: ώρα.
2: Ότι δεν έχουν τα κάκια. Ναι. Αυτό, και... Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
4: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό επίσης. Και επί της ουσίας, πότε θα κινηθούν οι διαδικασίες για να έχουν τα ασθενοφόρα τα ανταλλακτικά τα οποία τους λείπουν.
4: Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνιστικός διαγωνισμός. Έχουμε εξέβρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να προμηθευόμαστε άμεσα μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ήδη έχει γίνει αυτή η αποκατάσταση και προχωράμε απρόσκοπτα. Αυτό που όμως θα ήθελα κάτι να πω επίσης και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο αριθμός βλαβών αφορά και οχήματα που εξακολουθούν να καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση και αποκατάστασή τους πραγματοποιείται από τις επίσημες αντιπροσωπικές είτε εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουν παρατηρηθεί αρκετές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση αυτών των εργασιών παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και οχλήσεις που έχουν γίνει από τα ΕΚΑ προς τους αρμόδιους φορείς. Εν τούτης όμως πάμε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς υπάγεστε στο Υπουργείο Υγείας, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
2: Έχετε ενημερώσει το Υπουργείο για όλη αυτή την κατάσταση?
4: Βεβαίως.
2: Μάλιστα. Εδώ, πότε, αυτές τις τελευταίες ημέρες?
4: Αυτές τις ημέρες που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και προκειμένου να διενεργήσω μια ανένοχη διοικητική εξέταση και επειδή θα ήθελα να ξεκινήσω από όλη την, από όλες τις βαθμίδες, θα έπρεπε να δεθεί ο διενεργών την ΕΔΕ από υψηλότερο κλιμάκιο και ως εκ τούτου ευθύθηκα στο Υπουργείο προκειμένου να μπορέσουν έναν
3: κάποιον που θα διενεργήσει την ΕΔΕ. Αυτόν που θα διενεργήσει την ΕΔΕ.
2: Σας ευχαριστώ.
4: Ωστόσο όμως πριν κλείσουμε θέλω να διαβεβαιώσω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές σας ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σε κίνδυνο. Συνεχίζεται απρόσκοπτα και λαμβάνονται καθημερινά όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Δεν θα δεχόμουν ποτέ και δεν θα βρισκόμουν τώρα εδώ να συνομιλούμε εάν σε περίπτωση να αντιλαμβανόμουν ότι το πρόβλημα ενέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για τη ζωή οποιοδήποτε συμπολίτη.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πάρα πολύ σημαντικά.
2: Λοιπόν, νομίζω, ναι, εδώ το πράγμα έχει χοντρίνει. Δηλαδή, βγαίνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και καταγγέλει σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει εξαιτίας μίας γραφειοκρατικής. Πώς το πούμε τώρα, εμπλοκής που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ανταλλακτικά και τα μισά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να είναι ακινητοποιημένα. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ αναγνωρίζει το πρόβλημα, αναζητεί ευθύνες και δεν αποκλείει ακόμη και τον ενδεχόμενο δολιοφθοράς.
3: Λέγοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως.
2: Ενώ μας λέει ότι έχει ενημερώσει και το Υπουργείο Υγείας.
3: Για να διαταχθεί, ΕΔΕ.
2: Ότι θα συνεχίσουμε εμείς την έρευνα, να δούμε που θα βγάλει. Γιατί αυτό τώρα δεν είναι απλό θέμα. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία, για τη διακομιδή στα νοσοκομεία, για ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο μεγιστοποιείται κάθε καλοκαίρι.
3: Και μιλάμε βέβαια για ένα πρόβλημα σύμφωνα με το οποίο ο μισός στόλος των ασθενοφόρων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο μισός και πλέον. Παραπάνω από το μισός στόλο.

0: 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα και είδαμε πρωί-πρωί, μέσω διαδικτύου ενημερωθήκαμε, ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κ. Γιώργου Μιλωνάκη. Το μάθαμε διότι η σύζυγός του, η συνάδελφός μας Ετίνα Μεσαροπούλου, επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή στην οποία συμμετέχει, στην τηλεόραση του Α, και μίλησε για τον μεγάλο αγώνα που έδωσε αυτός ο άνθρωπος
1: και
0: για τη συμπαράσταση
1: του,
0: και η οικογένειά του μαζί. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικά όσα είπε, διότι μακριά και πέρα από τις όποιες πολιτικές πεπιθήσεις, τις πολιτικές ενέργειες, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις κλπ. Εδώ μιλάμε για τον αγώνα ενός ανθρώπου να επιβιώσει, ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα, και για ένα θαύμα ουσιαστικά που έχει επιτευχθεί, εφόσον βέβαια τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφει η Τίνα. Η Βασιλική Κολτσίδα επιμελήθηκε ένα ηχητικό απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην εκπομπή στον Α, η Τίνα Μεσαροπούλου, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Ευχόμενοι βεβαίως τα καλύτερα στον άνθρωπο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που δίνει μάχη προκειμένου να επανέλθει μετά από μια τέτοια περιπέτεια. Για να ακούσουμε τι είπε η Τίνα Μεσαροπούλου. Ναι.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Τελικά το θαύμα έγινε 2 Μαΐου. Άνοιξε τα μάτια του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί και σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα έχει συμβεί όλο αυτό. Γιατί, ξέρεις, πώς σου λένε, θέλει 6 μήνες, άλλες φορές θέλει ένα χρόνο. Είμαστε 2 μήνες και είναι όρθιος.
1: Είναι όρθιος, περπατάει, έχει ανακτήσει.
2: Μιλάει, τα πάντα, όχι τα πάντα, έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Πλέον το μόνο που κάνει την πισίνα του, τις φυσικοθεραπείες του, που χρειάζεται για την ενδυνάμωσή του δηλαδή.
1: Δηλώνει πολλές φορές και έτοιμος να επιστρέψει στην καθημερινότητα.
2: Δεν το πιστεύουν, παίρνουν διάφοροι τηλέφωνοι, ήρθαν και τον είδαν. Και αυτοί που κυρίως μίλησαν μαζί του στο τηλέφωνο, ξανά έπαιρναν μετά και έλεγε: δεν μπορεί, μας κάνεις πλάκα, είναι AI, βάλ' τον να δούμε βίντεο. Θέλω πέρα από όλα τα άλλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, αλήθεια το λέω, όλους τους γιατρούς στον Ευαγγελισμό, τις νοσηλεύτριες.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Εντάξει, μεγάλη μάχη και για τον Γιώργο Μιλωνάκη. Και απίστευτη βελτίωση. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. Και πραγματικά νομίζω η ιστορία και η περιπέτειά του έχει συγκινήσει ακόμη και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όπως και κάθε άνθρωπο, είπαμε, είναι ο αγώνας ενός ανθρώπου. Μακριά και πέρα από την όποια πολιτική
1: χρώματα,
0: στάση,
1: δράση. Ναι, διαφωνίες, διαφορές, τα αφήνεις όλα.
0: Μιλάμε για ένα θαύμα και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ρωμανό για να συζητήσουμε πολιτικά. Τον κύριο Νίκο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, για να συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Όμως είμαι σίγουρος ότι θέλει να κάνει ένα σχόλιο για τον Γιώργο Μιλωνάκη και για την εξέλιξη αυτή που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ και την πολιτική του οικογένεια, είναι η αλήθεια. Νομίζω τους πάντες όμως, όχι μόνο την πολιτική του οικογένεια. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τίποτα, απλά να ευχηθώ να συνεχίσει η πορεία της υγείας του να είναι τόσο καλή όσο υπήρξε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Mm-hmm. Λοιπόν.
4: Πραγματικά οι θερμότερες ευχές από όλους μας και οι ειλικρινέστερες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έτσι είναι, το επαναλαμβάνω για κάθε άνθρωπο. Για να έρθουμε τώρα στα πολιτικά μας. Έχουμε μπει, φαίνεται, για τα καλά, αν και στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, σε μια προεκλογική περίοδο που φαντάζει ως εκλογικός μαραθώνιος. Έτσι το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι μαραθώνιος εάν τελικά οδηγηθούμε σε εκλογές το 2027. Δεν ξέρω, υπάρχει σενάριο να μην γίνει και κάτι τέτοιο, να πάμε νωρίτερα, παίζει κάτι τέτοιο? Εσείς είστε σε ετοιμότητα ως μηχανισμός για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς, πλησιάζοντας προς το 27, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα, οργανωτικά, επικοινωνιακά κτλ. Την ώρα των εκλογών. Δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν. Η διαδικασία αυτή, όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, επειδή το έζησα από μέσα και το 23, γι' αυτό το λέω, προφανώς ξεκινάει κάποιους μήνες νωρίτερα.
1: Πάντως
4: και νομίζω ότι Πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία από όποια μεριά για να το δει κανείς.
5: Πάντως έχουν ξεκινήσει υποσχέσεις, κύριε Ρωμανέ. Δωρεάν εισιτήρια έως 24 ετών, κατάργηση των πανελληνίων, μέχρι και τσάμπα ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Υπάρχει μια πλειοδοσία. Υπάρχει μια πλειοδοσία. Ναι.
4: Ναι, βέβαια αυτό αφορά την αντιπολίτευση. Και
5: ναι, μα γι' αυτό το λέμε.
4: Ναι, και υπογραμμίζει κάτι το που εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λευτόβεντρα. Περί αυτού πρόκειται.
5: Ξέρετε, βέβαια, σας απαντάει η αντιπολίτευση.
4: Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου και κάτι τελευταίο, δυστυχώς. Με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23.
5: Η αντιπολίτευση βέβαια σας απαντάει ότι όταν υπόσχεται εκείνη πρόκειται για λαϊκισμό και για λευτόδεντρα, όταν εσείς αυξάνετε τους μισθούς των Μητροπολιτών είναι απλά τετάρτη.
0: Και κάτι ακόμα, ότι τα λευτόδεντρα είναι κρυμμένα στη διαφθορά, όπως ας πούμε αυτές τις πολεοδομίες, όπου όποια πέτρα και αν σηκώσεις λέει γαλάζιο στέλεχος θα βρεις. Είναι και αυτή η κατηγορία.
4: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, οι Μητροπολίτες, οι ιεράρχες, εν πάση περιπτώσει, νομίζω δεν είναι πάνω από 100. Άρα λοιπόν, η όποια άρση αδικίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, που προφανώς μεταφράζεται σε αύξηση στις αποδοχές του.
0: Τι άρση αδικίας, να παίρνουν 5.000 οι γεροντάδες.
4: Εγώ ως Έλληνας και ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, θεωρώ άδικο ο μουφτής να έπαιρνε περισσότερα από τον Μητροπολίτη.
5: Ας μειώνατε το μισθό του μουφτή.
4: Άρα λοιπόν προφανώς εκεί έπρεπε να επέλθει με τον τρόπο που επήλθε η δικαιοσύνη όσον αφορά αυτό που σας είπα, που δεν είναι αμιλητέο. Και αυτό και έγινε. Και ξαναλέω, επειδή ο λαϊκισμός πολύ εύκολα θα το πιάσει αυτό και θα το αναγάγει σε εργαλείο, βάζοντας δίπλα.
0: Κοιτάξτε, έχει χτυπήσει άσχημα. Έχει χτυπήσει άσχημα, κύριε Ρωμάνη. Και σας πω, γιατί ακόμη και αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, εγώ να μην το αρνηθώ ότι για λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με την ηθική και με την εθνική τάξη των πραγμάτων, έπρεπε να γίνει αυτό. Να το δεχτώ. Το ράσο έπρεπε να το αρνηθεί. Διότι το ράσο έπρεπε να είναι ταπεινό. Αυτό έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Όταν υπάρχει κόσμος που δεν βγάζει το μήνα και ο γέροντας παίρνει το 5.000 και το αποδέχεται, αυτό έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα.
4: Απλά για να το έχει καθαρά και ο ακροατής μας, όταν λέτε και ξαναλέτε και όλοι στο δημόσιο διάλογο λένε για 5.000, επί της ουσίας μιλάμε για 2.800, αν δεν κάνω λάθος καθαρά. Αυτά είναι τα λεφτά για τα οποία μιλάμε.
0: Δεν είναι και της πείνας.
4: Για έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ιεραρχικά όσον αφορά την ιεραρχία της ιεροσύνης, έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Γενικό Γραμματέα για το κράτος. Προφανώς δεν κάνω αναλογία, αλλά εξηγώ ότι έχει μια σειρά ευθυνών.
0: Λέω τέλος πάντων και προχωράμε.
4: Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, το βασικό επιχείρημα που νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αντικρούσει είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι να γίνει αυτή η παρέμβαση, ο μουφτής έπαιρνε παραπάνω από τον Μητροπολίτη. Αυτό και το κλείνω. Πάμε τώρα στο...
5: Πολεοδομίες.
4: Πολεοδομίες και όχι μόνο πολεοδομίες, γιατί πριν είχαμε και εφορίες, πριν είχαμε το ΠΚΠ, πριν είχαμε πάρα πολλά κυκλώματα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, εξαρτρωθεί και τιμωρηθεί επί των ημερών μας με κινήσεις που έγιναν είτε από το εσωτερικών υποθέσεων είτε από το ελληνικό FBI που εμείς ιδρύσαμε. Άρα λοιπόν τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά και πατάσει τις όποιες εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα, διαφθορά και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε κάτω από το χαλί επί δεκαετίες. Γιατί όλα αυτά, αν ψάξετε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, θα δείτε ότι υπάρχουν παρακλάδια τους που προϋπήρχαν μόνο για τον ΟΠΚΠ. 13 από τους προφυλακισμένους ή συλληφθέντες, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα αφορούν την περίοδο 16-18. Δίνω ένα παράδειγμα και προφανώς αυτό ισχύει για όλα. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά τα κυκλώματα που εξαρθρώνονται τώρα δημιουργήθηκαν.
5: Ναι, αλλά γαλάζια στελέχη φαίνεται να έχουν κάποια σχέση μαζί.
4: Ό,τι στέλεχος λοιπόν και να είναι μέσα. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν που υπογραμμίζει τη βούληση αυτής της κυβέρνησης, αν μέσα σε αυτά τα κυκλώματα που προφανώς είναι κάθε, είναι οριζόντια διαπερνά αυτό το φαινόμενο δυστυχώς την κοινωνία μας και κάθε κοινωνία, δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, αλλά ένας λόγος παραπάνω που υπογραμμίζει ότι η βούληση, η αποφασιστικότητα για να βάλουμε τέλος αυτά τα φαινόμενα παίρνει σάρκα και οστά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ανώνυμες καταγγελίες που προφανώς γίνονταν να καταλήγουν σε όλη αυτή τη σειρά των πραγμάτων που έχουμε δει, στις πολεοδομίες, στις εφορίες, ακόμα και σε στελέχη της αστυνομίας και σε κυκλώματα μέσα στην αστυνομία, σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου υπάρχουν τεράστιες επιτυχίες όσον αφορά τέτοια κυκλώματα. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν τέτοιες επιτυχίες. Άρα εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Προφανώς η διαφθορά υπήρχε πάντα, έμπαινε κάτω από το χαλί, εμείς τη βγάζουμε κάτω από το χαλί. Το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Δεκαετίες γινόταν ό,τι γινόταν. Εμείς το λύσαμε, εμείς τον πήγαμε στην ΑΔΕ, κανείς άλλος δεν στήριξε σε αυτή τη μετάβαση και όλοι μόνο κουνάνε το δάχτυλο όταν έχουν ίσως και μεγαλύτερα μερίδια ευθύνης με βάση τα χρόνια που κυβέρνησαν και δεν έκαναν τίποτα.
0: Τώρα, στο άλλο μεγάλο και σοβαρό θέμα, πάντα συζητάμε γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι το πιο σκληρό που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του, το πιο δύσκολο, και το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι, αυτό εννοώ. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5,2, ήλιγκος, μόνο από αυτό. Και βέβαια, τίποτε δεν φαίνεται να τη σταματάει. Ακούμε κάτι για συμφωνίες κυρίων που ετοιμάζονται, κάτι τέτοια τώρα. Δεν ξέρω εάν μπορούν αυτά να δώσουν ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσοι και τόσοι συμπολίτες μας, που αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι αλήθεια, το αναγνωρίζει και ο ίδιος.
4: Προφανώς δεν περιμένετε να επιβεβαιώσω ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα για όλα τα νοικοκυριά, το ξέρουμε όλοι. Αλλά από την άλλη, με το να το υπογραμμίζεις απλά και να τάζεις ανέφικτα πράγματα, προφανώς δεν βοηθά στη λύση του. Και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση.
0: Κοιτάξτε τι λέει αντιπολίτευση όμως. Δηλαδή, εδώ είναι το μοναδικό θέμα το οποίο θεωρητικά η κυβέρνηση είναι ευάλωτη. Λέει η αντιπολίτευση, εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ, εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εγώ θα πάρω μέτρα που έχουν πάρει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα δώσω ανάσα στον κόσμο.
4: Γιώλτα, καταρχάς, για να τα λέμε όλα, η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σωστό.
4: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Ανοίγω παρένθεση, θα θυμίζω ότι το εισιτήριο όταν αναλάβαμε ήταν στα 1,40. Και ήταν στα 1,40, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα 1,40, νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε στα 1,40, γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι για την εισιτήριο διαφυγή.
0: Ναι.
4: Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι έλεγχοι να αποδίδουν και που υπήρξε μια σοβαρή στρατηγική όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που οδήγησε σε χιλιάδες νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, τους οποίους ήδη βλέπουμε στις ράγες και ούτω καθεξής, παράλληλα μειώθηκε στο 1,20, όπως για τους νέους είναι μηδενικό. Άρα λοιπόν η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
0: Γι'
4: αυτό εγώ υπογραμμίζω και θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι μας έχει καταστήσει τη χώρα παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που αφορά και τις επόμενες γενιές. Γιατί τα παιδιά μας δεν θα περάσουν αυτά που περάσαμε εμείς.
0: Κύριε Ρωμανέ, έχω μια τελευταία ερώτηση. Έχετε αγωνία εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση? Υπάρχει αγωνία για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, που φαίνεται θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, σε ό,τι αφορά την προοπτική της αυτοδυναμίας, είτε στην πρώτη κάλπη, είτε στη δεύτερη, όποτε?
4: Προσωπικά εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα καθιονδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ή ενδυνάμει πρόβλημα στην παράταξη που υπηρέτησε και τελικά στη σταθερότητα που αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για την πατρίδα, την οποία επίσης υπηρέτησε και πολύ καλά ως πρωθυπουργός. Άρα θεωρώ ότι, ότι και επειδή ακριβώς έχει βιώσει περιόδους που ήταν πολύ σημαντική η σταθερότητα και το πώς διαταράχθηκε αυτή η σταθερότητα από το λαϊκισμό, θεωρώ ότι δεν θα ρίξει νερό στο μήλο όλων αυτών.
5: Πάντως σας ασκεί κριτική, σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, κύριε Ρώμανε. Ασκεί κριτική σκληρή στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα σχεδόν.
4: Θα πάω και εκεί, αλλά προφανώς η απόφαση είναι δική του και θα κριθεί με βάση τις αποφάσεις του. Όσον αφορά την κριτική που ασκεί, για να μην φανεί ότι ξεφεύγω, νομίζω ότι είναι η ίδια κριτική που ακούμε και από άλλους κύκλους και νομίζω εστιάζεται κυρίως στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως. Εκεί επίσης θα επιτρέψω να πω ότι δεν νομίζω ότι να υπάρχει πιο άδικη κριτική, υπό την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε την άρση του κάζους Μπέλη ενώπιον της Τουρκίας, δεν το έχει ξανακάνει κανείς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ξεκινάει εξορίξεις επί των ημερών του μετά από 50 χρόνια. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μεγαλώνει την πατρίδα επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα και ούτω καθεξής. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που υπογράφει αμυντικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, με την Γαλλία, που ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις μας σε όλα τα πεδία, έχοντας αλλάξει τους σχετισμούς με τη γείτονα για πρώτη φορά επίσης μετά από δεκαετίες. Και όλα αυτά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν τα αναγνωρίζει είναι τουλάχιστον άδικος.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πολλά μηνύματα δικά σας. Πάμε γρήγορα. Στέλλα Προύσα, το κόστος για την αύξηση των μισθών στους ιεράρχες πόσο θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους? Μα δεν είναι θέμα ποσοτικό. Είναι θέμα ηθικής τάξης. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση σημαίνει κάτι.
5: Προφανώς και για τους, σημαίνει
0: έτσι,
5: κάτι.
0: Σημαίνει κάτι. Όμως, επαναλαμβάνουμε.
5: Κανείς δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με την Εκκλησία.
0: Η ιστορία με τους μουφτίδες και η εξίσωση των αποδοχών των αρχιεπισκόπου με τους μουφτίδες έχει και αυτό τη σημασία του. Εγώ δεν λέω ότι έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνηση. Πες ότι η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη, αν θέλεις, για λόγους και ηθικής και πολιτικής και εθνικής τάξης να το κάνει. Και η αντιπολίτευση να σιωπήσει, να το δεχτώ. Το ράσο τι κάνει.
5: Αν αποδέχεται ή όχι το διπλασιασμό των μισθών.
0: Εδώ, αυτό λέω εγώ.
5: Εγώ θα έλεγα και την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα έπρεπε να το σκεφτούν και να το ξανασκεφτούν. Διπλασιασμός αποδόχων χτυπάει άσχημα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο φίλος μας ο Γιώργος Καρπαθάκης, ο οποίος.
5: Έπρεπε να το σκεφτούν και να το ξανασκεφτούν. Διπλασιασμός αποδόχων χτυπάει άσχημα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο φίλος μας ο Γιώργος Καρπαθάκης,

0: Λέει ο κύριος.
1: Αν νομίζω ότι είναι ψυχανάλυση.
0: Να σε καλά, Σπύρο μας. Να σε καλά, φίλε μας, καλέ. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος λέει: εγώ σαν δάσκαλος παίρνω 1210 ευρώ με δύο παιδιά και με 550 ευρώ ενίκιο.
1: Ανδρέα, την Παρασκευή αυτό ακριβώς συζητούσαμε.
0: Ακριβώς αυτό λέγαμε.
1: Ακριβώς αυτό. Για τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών. Των εκπαιδευτικών είναι ακόμη χαμηλότεροι από των γιατρών οι μισθοί.
0: Λέει η Μαρία Εναού, μασάρει η κυβέρνηση την αδικία σχετικά με τον καθηγητή που διορθώνει γραπτά πανελλαδικών και παίρνει 2,20 ευρώ το γραπτό.
1: Βέβαια.
0: Αυτά ακριβώς λέγαμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τη λέει: έχω ακούσει από την Άλφο ότι εργαζόμενο στην υπηρεσία καθαριότητα σε επαρχιακό Δήμο, όταν ήθελε ρεπό, κοπανούσε το όχημά του στον τοίχο με την όπισθεν και δήλωνε βλάβη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Πάρη, ο οποίος λέει: ο διοικητής του ΕΚΑΒ σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έπρεπε να ασχολείται με επισκευές και ανταλλακτικά συνοφρών και λοιπόν οχημάτων. Είναι δουλειά στελεχών. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πάρη.
1: Ναι.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Μα αν καταλάβει κανείς τι έχει συμβεί εδώ, ουσιαστικά παίρνεις φόρο και χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Λείπουν κάποια ανταλλακτικά τα οποία είναι καθημερινά για μας που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας και πρέπει να γίνει διαγωνισμός για να τα προμηθευτούν.
0: Καλημέρα στον Στέφανο, στον Δημήτρη, τον Σαρακίνη, που λέει ότι αυτό είναι δουλειά του συνεργείου του ΕΚΑΒ. Βεβαίως είναι.
1: Ναι.
0: Και προγραμματισμένη συντήρηση κλπ.
1: Μα αυτό μας λέει, ότι υπάρχει συνεργείο, αλλά δεν υπάρχουν τα ανταλλακτικά.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη.
1: Τον Ευάγγελο τον Γιαννόπουλο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα
0: Σκυλιοπούλου.
1: Τι λέει ο Ευάγγελος, δεν το βλέπω. Το έχει διαγραφεί το μήνυμα, το έχει διαγράψει.
0: Κωνσταντίνα Σκυλιοπούλου λέει: διαφωνώ ότι πρέπει να χτίζουμε συνέχεια σπίτια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Θα γίνει μια προσπάθεια να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σαφές ότι η προσφορά
0: αλλά
1: είναι αυτή που θα ανοίξει.
0: Να γίνει όμως.
1: Ακριβώς. Να γίνει και να υπάρχει και ένας έλεγχος τι γίνεται.
0: Η Μαρία λέει: τι γίνεται με τα ενίκια που δεν δηλώνονται και είναι οικιαστές συνόμοιροι γιατί δεν βρίσκουν άλλο σπίτι. Κοίταξε, εδώ είναι το ταγκό, είπαμε έτσι.
1: Θέλει δύο.
0: Είναι χορός για δύο.
1: Να θυμίσω ότι ο μέσος όρος ενοικίου, δηλωθέντος ενοικίου, είναι 250 ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό.
0: Καλημέρα γρήγορα τώρα στο Σπύρο τον Μπάρδη, τον Δημήτρη τον Παρίσι, τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου Ρούλα μου, καλημέρα και καλή
1: δύναμη. Τον Γιάννη τον Μπακαράκη, την Ελένη του Παπαβασιλείου, τον Γιώργο το Θήμιου, τον Αλέξανδρο τον Σκυριανό.
0: Το Μανώλη το Θωμακάκη, γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο Δημήτρης ο Γατζώνης, ο οποίος λέει: οι εταιρείες που λέτε της Εθνικής Γαλλίας, Μιράντα, είδες τι γίνεται. Είναι η Μιράντα Σκαμπαρδόνη ήδη στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Γεια σου, Μιράντα μου. Με τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας, οι οποίοι κυκλοφορούν σαν
1: φιγουρίνια.
0: Με τις τσάντες, τις πανάκια κλπ. Και μας λέει ο Δημήτρης: μα η τσάντα, ρε παιδιά, η μάρκα.
1: Είναι
0: μα δεν είναι μία. Είναι όλες οι μεγαλομάρκες. Ακριβώς, ναι.
1: Παπούτσια, τα ρούχα.
0: Καλημέρα στον Τζον Γουέιν, το φίλο μας, την Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τον Αλέξανδρο Μουχλίτ, Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την Ποθητή τη Βάλβη, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Γκάλια.
1: Έλα, πάμε, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Έρχεται η Μιράντα με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμού.

0: των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
8: Earth Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
9: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
10: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε 105,8 στο Earth News Radio. Καλή εβδομάδα ακόμα σε όλους, μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει με αρκετή ζέστη, θα πιάσουμε λέει 35 άρια.

Λοιπόν, ελπίζουμε να πιάσουμε και την ειρήνη. Αυτό ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ιράν με τις δικές του επιφυλάξεις βέβαια και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι εδώ και καιρό έχουν καταλήξει κάποιο είδους συμφωνία, η οποία κάθε φορά κολλάει στις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες βέβαια σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ναι, μεν δεν θα είναι οριστική, ναι, μεν θα πάνε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση για τα επιμέρους ζητήματα, γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολα ή λίγα στον αριθμό. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι, πρώτον, δεν έχουμε επιθέσεις, βομβαρδισμούς και τα λοιπά, δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Τουλάχιστον στο Ιράν, γιατί στο Λίβανο δεν βγαίνει άκρη. Και δεύτερον, ότι αυτό επηρεάζει αμέσως την οικονομία, κοντά στα 80 δολάρια από τα 120 που είχαμε φτάσει στο βαρέλι στο Μπρεν. Και σιγά σιγά, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα το δούμε και στις αντλίες. Όχι γρήγορα όμως. Οι ειδικοί λένε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες. Πρώτον, για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν τίποτα ανάρκες και τα λοιπά στην περιοχή. Κάτι που το Ιράν θα το λύσει γρήγορα, εάν θέλει. Δηλαδή, αν τις έχει ναρκοθετήσει με τάξη, πολύ γρήγορα θα τις μαζέψει. Έχουμε όμως πάρα πολλά πλοία, τα οποία πρέπει σιγά σιγά να πάρουν τον δρόμο τους να απεγκλωβιστούν, και η αποκατάσταση στην αυσιπλοεία θα κρατήσει αρκετές ημέρες ή εβδομάδες. Παρόλα αυτά, επειδή υπήρχαν αποθέματα, στην πραγματικότητα δεν έχουμε έλλειψη. Όλη αυτή η άνοδος των τιμών είναι με τον ψυχολογικό τρόπο που λειτουργούν όλοι αυτοί οι dealers. Όλες οι χώρες χρησιμοποίησαν τα αποθέματά τους, τα οποία τώρα θα αναπληρώσουν σε καλές τιμές. Να δούμε αν υπάρχει κανένας λόγος που έγινε όλο αυτό. Ο Ομπάμα λέει: πολύ δύσκολα βλέπω μια συμφωνία που θα είναι καλύτερη από αυτή που είχα κάνει εγώ στο παρελθόν. Αν όλο αυτό έγινε για να επιστρέψω σε κάτι που ήδη υπήρχε, θα το δούμε. Όχι όμως για το Ιράν. Το Ιράν, εάν ισχύει ότι έχει σκοπό να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο δεν τον έβγαζε και πουθενά, δεν έβγαζε τη χώρα πουθενά τόσα χρόνια, θα βγει κερδισμένο. Εάν καταφέρει να πάρει αποδέσμευση των κεφαλαίων του και σιγά σιγά να μαζεύονται και οι κυρώσεις που έχει σε βάρος της μια χώρα η οποία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες σε πάρα πολλά είδη και δύσκολα τα καταφέρνει στην καθημερινότητα και δεν μπορεί να κάνει τις εξαγωγές της, γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να βγουν στο εξωτερικό και να πάρει φόρο η οικονομία. Εν ολίγης, τόσα χρόνια τι γίνεται στο Ιράν? Οι μουλάδες που είναι στην εξουσία περνάνε καλά, οι φρουρί της επανάστασης περνάνε καλά και ο κόσμος από κάτω και ταλαιπωρείται οικονομικά αλλά και πολιτικά. Να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, οπότε ενδεχομένως να βλέπετε όπου κι αν είστε στην Αττική ένα μεγάλο μαύρο καπνό να έρχεται από εκείνη την περιοχή, δηλαδή προς την Πάρνηθα. Σπέβδουν τώρα, έχουν σπεύσει επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής κτλ. Αν όμως σε κατάστημα ανταλλακτικών καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα αντικείμενα, τα οποία δημιουργούν και όλο αυτό το καπνό. Αν θυμάμαι καλά, λίγο πιο κάτω στο Ήλιον είχαμε και πριν μερικούς μήνες σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων παρόμοια φωτιά.

Λοιπόν, τώρα αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί και επισήμως η συμφωνία. Διότι όσο δεν ανακοινώνεται, δεν έχουμε κιόλας, παρά το γεγονός ότι ήδη βλέπουμε τις οικονομικές, τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Και βέβαια να σταματήσει και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και η ιστορία που γίνεται στον Λίβανο με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να μην λένε να κάτσουν καλά με τίποτα. Βέβαια είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, είναι άλλο το Ιράν, στο οποίο και εκεί υπάρχει μια εσωτερική αντιπολίτευση και εκεί υπάρχουν διαφορετικές φωνές, και είναι άλλο το Ισραήλ, που με ένα δημοκρατικό καθεστώς έχει μια απλή αναλογική, πάρα πολλά κόμματα τα οποία αλληλοσυγκρούονται, αλληλοκατηγορούνται, και αυτό δημιουργεί συνθήκες οι οποίες μεταφράζονται σε μια επιμονή της κυβέρνησης όσον αφορά τις επιθέσεις απέναντι στο Λίβανο. Γιατί στο Ιράν τους το έχει κόψει ο Τραμπ. Σταματάτε οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια και την έχουν σταματήσει.

Λοιπόν, 500 εκατομμύρια τώρα στην αγορά για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία που από όσα έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια προφανώ είναι το καλύτερο γιατί δεν βάζει δεσμεύσει. Δηλαδή τα προηγούμενα προγράμματα σου έλεγε ότι πρέπει να βάλει θερμοπρόσωψη, πρέπει να βάλει ηλιακό, πρέπει να βάλει air condition και μιλάγαμε για διαμερίσματα τώρα. Πώ θα βάλει θερμοπρόσωψη, μόνο εσύ οι υπόλοιποι. Πρέπει μέσα η τουαλέτα, δεν μπορούσες να εμφανιστεί στην κουζίνα, θερμοπρόσωψη ήταν το πρόβλημα. Τώρα ο καθένας κάνει αυτό που κρίνει ότι χρειάζεται το σπίτι του για την ανακαίνιση, εφόσον εγκριθεί από το πρόγραμμα και υπό προϋποθέσεις πια πρέπει ή να το κατοικήσει ή να το νοικιάσει. Η βασική προϋπόθεση είναι να πρόκειται για κλειστό ακίνητο το οποίο φαίνεται εύκολα από το λογαριασμό του ρεύματος. Τα είπε νωρίτερα ο υπουργός στους συναδέλφους, τώρα ανοίγουν και οι πλατφόρμες. Η πλατφόρμα σιγά σιγά και θα μπορέσει ο καθένας μέχρι τις 31 Αυγούστου να έχει πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλοί αριθμοί για τα πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα. Το οποίο έχει να κάνει φυσικά αναλόγως σε ποιες περιοχές αναφερόμαστε. Σίγουρα όμως τα περισσότερα κλειστά είναι στην Αττική. Δηλαδή να έχει και να έχει κανείς κλειστό το κινητό του στους Κυκλάδες δεν μας πειράζει. Λοιπόν, όσο περισσότερα ανοίξουν, τόσο πιο εύκολα θα βρεις και ο κόσμος να νοικιάσει, τόσο θα αυξάνονται οι επιλογές του και ελπίζουμε ότι έτσι θα πέσουν και οι τιμές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βέβαια να κάνει και ο κόσμος υπομονή που δεν είναι και εύκολα μας σε κυνηγάει το θέμα της στέγασης, να μην νοικιάζουμε σπίτια ακριβά χωρίς αυτά να το αξίζουν. Το οποίο είναι εύκολο να το λες, αλλά αν πρέπει να βρεις γρήγορα σπίτι, γιατί το παιδί σου σπουδάζει, γιατί σε διώχνει με ιδιοκατοίκηση, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, επειδή και εγώ στο παρελθόν, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα πάρα πολλά σπίτια για συγγενικό μου πρόσωπο, είναι ντροπή μερικά και που τολμάνε και σε φωνάζουν και στα δείχνουν. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω άνθρωπο ο οποίος δείχνει σπίτι με μοκέτα 60-70 ετών μέσα. Καταλαβαίνετε τώρα πως ήταν η μοκέτα. Και το μπαλκόνι να έχει γίνει υπαίθρια τουαλέτα για τα περιστέρια και να αρνείται να το καθαρίσει για να το δείχνει. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Καθάρισε το σύν.

0: Λοιπόν, δεν έχω δει Μουντιάλ, ακούω τα καλύτερα όμως. Σήμερα ξεκινάει και ο Δόνης με τη Σαουδική Αραβία. Και φυσικά ξεκινάει και η Ισπανία. Η Ισπανία η πρωταθλήτρια Ευρώπης και για πάρα πολλούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν προβλέψεις και τα λοιπά, ένα από τα φαβορί μαζί με τη Γαλλία. Οι περισσότεροι αυτές τις δύο δίνουν ως φαβορί, αλλά τώρα τι θα γίνει θα το μάθουμε μέρα με τη μέρα. Πάμε στον συνάδελφο τον Σπύρο Δερσινό, ο οποίος έχει φτάσει στο Αμενίδιο. Όπως σας είπαμε ότι έχουμε τη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή του Πενιδίου, στην οδό, στη λεωφόρο μάλλον Ιωνίας. Έχουν ήδη αποσπαστεί 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία φτάνουν στο σημείο. Τα πρώτα οχήματα έχουν ήδη καταστάσει, όπως πληροφορούν.
0: Σπύρο, δεν απειλείται δίπλα άλλο οίκημα κτλ.? Ούτε έχουμε θύματα.
1: Είναι, θύματα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά. Ωστόσο, η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφτάσουν άμεσα οι ενισχύσεις στο σημείο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί η φωτιά. Αυτή τη μάχη θα δώσουν τώρα οι πυροσβέστες. Να πούμε πως στο σημείο βρίσκεται και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται εκεί στο σημείο προκειμένου να αποκλείσουν, να δημιουργήσουν μια περίμετρο προκειμένου οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν αποκλειστεί σημεία της λεωφόρου Ιωνίας, της γέφυρας Αττικής Οδού, της Οδού Ορφέως και της Αθανασίου Μπόσδα. Είμαστε σε αρκετή απόσταση, όμως από το ακόμα βλέπουμε ακόμα και από τώρα από τον Κηφισό που βρισκόμαστε τώρα, βλέπουμε τους καπνούς να υψώνονται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η φωτιά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η κάμερα του Earth News έχει φτάσει ήδη και έχει ήδη μεταφέρει τα πρώτα πλάνα. Πιστεύω ότι στα επόμενα λεπτά θα έχουμε μια καλύτερη, πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, και μπορούμε, αν θέλετε, να συνδεθούμε εκ νέου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο συνάδελφος συνεχίζει κάνει το ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να μην έχουμε επέκταση της φωτιάς και σε διπλανά εκείματα. Για θέματα δεν υπάρχει καμία αναφορά. Ας κρατήσουμε αυτό το θετικό για την ώρα. Λοιπόν, στα Μουντιάλ λέγαμε 7 η ώρα, από την Ερτιο φυσικά. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Και το βράδυ 1 η ώρα Σαουδική Αραβία Ουραγουάη. Και ξεκινάει και το Ιράν στις 4 τα ξημερώματα με τη Νέα Ζηλανδία.

Λοιπόν, ο Τραμπ για να γιορτάσει τα 80 του γενέθλια διοργάνωσε αθλήματα μαχητικών τεχνών στην αυλή του Λευκού Οίκου. Έχει μια σχέση γενικά με αυτά και με τα σοου ο Τραμπ. Υπάρχουν και διάφορα βίντεο που συμμετέχει σε ένα από αυτά τα σοου και ξυρίζει ένα παράγοντα εκείνης της εποχής πριν πάρα πολλά χρόνια. Ποιος φανταζόταν ότι όλη αυτή η κομική ιστορία θα μπορούσε να καταλήξει φέρνοντάς τον στο Λευκό Οίκο. Τώρα αναρωτιέστε ποιο είναι το νόημα να γίνονται αγώνες, επαγγελματικοί αγώνες στην αυλή του Λευκού Οίκου. Νομίζω ότι δεν είναι απολύτως κανένα.

Τελειώνουν και τα παιδάκια σήμερα. Γυμνάσιο, δημοτικό τέλος. Ξεκινάνε διακοπές και για αυτούς και για τους εκπαιδευτικούς. Το ΕΠΑΛ τελευταίο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και μετά νομίζω μένουν για όλους μόνο αγωνίσματα και ειδικά μαθήματα.

Όλο το Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν βιντεάκια με τον Ναν και τον Τζόουνς. Ποιος ξεκίνησε, ποιος συνέχισε, ποιος έριξε μπουνιά, ποιος την έφαγε, ποιος δεν την έφαγε. Μάλιστα, συγχαρητήρια επαγγελματίες, αθλητές που παίζουν για ποσά τα οποία δεν θα τα δει ποτέ κανείς στη ζωή του. Και το μόνο που καταφέρουν είναι να ρεζιλεύουν τον εαυτό τους και το άθλημα.

Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τα... για το νέο πρόγραμμα που ξεκινάει, το ανακαινίζω. Βλέπουμε και ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικοδομή, η οποία έχει αυξηθεί προφανώς, παρά το γεγονός ότι έχουν ανέβει τρομερά τα υλικά. Το 60% αυτής της ανόδου είναι στην Αττική, το 20% του σπιτιού χτίζεται στα νότια προάστια και από αυτά το 70% είναι διαμερίσματα, μονοκατοικίες πλέον μόνο το 5%. Γυρνάμε πάλι στον τύπο του διαμερίσματος, γιατί και πολλά οικόπεδα δεν υπάρχουν και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, κυρίως τα σπίτια χτίζονται από τους κατασκευαστές. Μαζί με κλειστά σπίτια και προγράμματα κτλ. Υπάρχει μια ελπίδα ότι θα έχουμε αρκετή προσφορά, ούτως ώστε να μειώσει τις τιμές. Αυτό τώρα δεν πρόκειται να γίνει ούτε καν του χρόνου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στο σημείο η πυροσβεστική. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες η συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το ανακαινίζω νοικιάζου, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

προσπαθήσουμε να πούμε ένα δεκάλεπτο, γιατί ομολογώ ότι τα γράφω στο αεροπλάνο και δεν βγάζω τα γράμματά μου. Αλλά ας δούμε. Στο νούμερο 10 ένα βιντεάκι που έκανε ο κύριος Χάρης Δόκας, ο οποίος λέει ότι θα στεναχωρήσουμε μερικούς, αλλά η Αθήνα αλλάζει. Και ακολουθεί ο ίδιος να περιγράφει πόσοι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν προγράμματα για το καλοκαίρι για τα παιδιά κινηπιακοί. Εμένα κάτι το οποίο εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια από τόσους δήμους, συγγνώμη, αλλά δεν μου φαίνεται καθόλου αλλαγή, αλλά η καθημερινή ρουτίνα ενός δήμου. Στο νούμερο 9, για όσους είδατε το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, φυσικά ο Τολιόπουλος, και προσπαθούν όλοι να καταλάβουν και να καταλάβουμε γιατί αυτό το παιδί ένα ολόκληρο πρωτάθλημα έμενε εκτός και κυρίως στη Γυρολίγκα. Στο νούμερο 8, χριστιανικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία διοργάνωσαν δική τους παρέλαση για να απαντήσουν στην παρέλαση του Pride. Εδώ, βλέποντας εικόνες και από τα δύο, θα λέγαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ένα διαχωρισμό γραφικότητας. Ας το λήξουμε ισοπαλία για να μην στεναχωρηθεί κανείς. Στο νούμερο 7, οι Ελβετοί, οι οποίοι έκαναν δημοψήφισμα για το εάν θα περιορίσουν τον πληθυσμό τους στα 10 εκατομμύρια ή όχι. Τελικά αποφάσισαν ότι δεν θα το περιορίσουν, αλλά για σκεφτείτε να λέγανε ότι okay, βάζουμε τα βάνη τα 10 εκατομμύρια. Να δω μετά τον Ελβετό τραπεζίτη να καθαρίζει μόνος του την τράπεζα. Γιατί ο πληθυσμός αυξάνεται μέσω των μεταναστών και των εργαζομένων. Στο νούμερο 6, αυτή η απίστευτη ιστορία, ένα ζευγάρι είχε χωρίσει, το παιδί πήγε, η κόρη πήγε να μείνει με τον μπαμπά, την ώρα που καθόντουσαν, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι και βλέπαν τηλεόραση, τους πήρε ο ύπνος. Και το μαθαίνει η μάνα και μηνύει τον πατέρα επειδή κοιμήθηκε με την 9χρονη κόρη του. Χωρίς καμία άλλη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ή οποιοδήποτε άλλο υπονοούμενο. Έγινε δίκη, δεν καταλαβαίνω καν γιατί έγινε αυτή η δίκη. Επειδή ένας πατέρας κοιμήθηκε με το παιδί του. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, τα διαζύγια είναι δύσκολα, είναι δυσάριστα, είναι στρεσογόνα. Τώρα τα παιδάκια τι φταίνε. Στο νούμερο 5, ένας Έλληνας ιστορικός, ο οποίος κάτι κάνει στο YouTube, έφτιαξε ένα δικό του casting για την Οδύσσια του Νόλαν και είπε αυτόν θα ήθελα τον ηθοποιό για Οδυσσέα, αυτή για ωραία Ελένη και τα λοιπά. Καθόλου άσχημα, περιμένουμε να ακούσουμε την πρότασή του και για την Οδύσσια του Διαστήματος. Είναι άλλη δουλειά. Όναν με τον Τζον στο νούμερο 4 και οι δύο μαζί, δεν ξέρω, μπορεί να κοστίζουν 3-3,5 εκατομμύρια το χρόνο στις ομάδες τους, μπορεί και παραπάνω, αποβλήθηκαν σχεδόν 15 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται με αυτά τα ποσά να καυγαδίζουν σαν παιδάκια που πεινάνε στον Bronx, κρίμα. Στο νούμερο 3, κυρίες και κύριοι, η FIFA. Η FIFA ζήτησε από την ΑΕΤ να αλλάξει τις εμφανίσεις της, γιατί κάπως ο σχεδιαστής κάτω από τις μασχάλες είχε με έναν καλλιτεχνικό τρόπο κάποια αναφορά στην επαναστατική δράση της Κούβας το 1800 και στην ανεξαρτησία της κτλ. Και λέει, α, δεν είναι σωστό αυτό το μήνυμα, το οποίο δεν καταλάβαινε κανείς φυσικά. Πρέπει να αλλάξετε τις εμφανίσεις. Δεν σηκώνει μήνα στο σπαθί της η διοργανώτερη αρχή, έτσι. Το ότι τις αποκλείσανε σωμαλό διαιτητή με τον τζαμπουκά τους οι Αμερικάνοι γιατί έτσι γουστάρανε, δεν την πήρηξε καθόλου. Το κατάπιε ευχαρίστως. Ήψωσε και μια ομπρέλα και είπε, α, δεν μας θύνουν, ψυχαλίζει. Αυτό που τους ενόχλησε είναι ένα μήνυμα που δεν θα το καταλαβαίναμε οι υπόλοιποι σε μια φανέλα εθνικής ομάδας πια της ΑΕΤ.
που με τόση φτώχεια και ταλαιπωρία αυτή η χώρα αν έχει ανάγκη από ψυχολογική στήριξη έστω και μέσω του ποδοσφαίρου. Στο νούμερο 2 προτάσεις που βλέπουμε, 4 προτάσεις είναι fast track για να μαζευτεί το χάος στο Κηφισό. Όσο είναι προτάσεις, είναι αυτό που λέει η λέξη. Να τις δούμε και μετά να τις πανηγυρίσουμε. Μέχρι τότε, υπομονή. Και στο νούμερο 1 το σενάριο που διαβάζουμε σήμερα, ότι μπορεί ο κύριος Κασελάκης να κατέβει υποψήφιος με το Πασόκ. Ειλικρινά, κοίταξα την ημερομηνία, μήπως είναι 1 Απριλιά.

Εν τω μεταξύ, επειδή κάποια στιγμή τώρα, χθες ταξίδευα και. Κοίτα, δεις τώρα τι έγινε. Και κάτι είχα κλείσει τα δεδομένα για να μην αδειάσει το κινητό και τα λοιπά. Ξεχνιέμαι και το ανοίγω σε ένα site το οποίο τι κάνει, κρατάει μνήμη από προηγούμενες φορές που έχω μπει και δεν το έχω προσέξει. Και η σύμπτωση τώρα έτσι έλεγε: σταθεροποιείται στο 18,5% ο Κασελάκης. Κοιτάω την ημερία, την ημερομηνία, ήταν το 2024. Ο κύριος Κασελάκης τότε ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε σε δημοσκόπηση 18,5%.

μετά γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, θα περιμένουμε τώρα και άλλες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και θα σταματήσουν σε λίγο γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Συνήθως λένε δεν κάνουν καλοκαίρι δημοσκοπήσεις, αν και μην το αποκλείεται. Και αυτά που ήδη ξέρουμε, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος φαίνεται να ανεβαίνει έτσι λίγο πιο σταθερά ο κύριος Τσίπρας, μέχρι να αρχίσει και αυτός να μιλάει κτλ. Και μπορεί και να ανέβει, μπορεί και όχι, θα δούμε. Τρίτος, αλλά όχι με καλά ποσοστά, δημοσκοπικά πάντοτε, ο κύριος Ανδρουλάκης με το Πασόκ, και η κυρία Καραστιανού φαίνεται να έχει πτώσει. Χθες μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, αναφέρθηκε λίγο και στα αγγλικά του. Είπε ότι εγώ δεν σπούδασα, είμαι από μια μεσοαστική οικογένεια. Εντάξει, δεν περνάγαμε δύσκολα, αλλά πήγα σε ένα συνοικιακό φροντιστήριο. Δεν σπούδασα στο Κολούμπια, δεν είχα ανταντάδες και γι' αυτό δεν μιλάω αγγλικά με καλή προφορά. Λοιπόν, νομίζω ότι περισσότερο αυτό που ενδιαφέρει όλους μας και τον ίδιο είναι να έχουμε πρόγραμμα και θέσεις και προτάσεις και κοστολογημένα το τι πρέπει να γίνει και όχι μόνο. Αυτό είναι ίσονο σημασίας θέμα και έτσι κι αλλιώς δεν τον κατηγόρησε κανείς ότι δεν έχει καλή προφορά.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κυρία Αντωνοπούλου?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερο νομίζω αυξάνεται και η ανάγκη να ακούσει ο κόσμος το πρόγραμμα της Ελλάς. Του Ελλάς.
1: Φυσικά.
0: Του Ελλάς είναι, έτσι. Νομίζω ουδέτερο πρέπει να λέμε, επειδή είναι κόμμα.
1: Είναι η συμπαράταξη, είναι συμπαράταξη, οπότε είναι της Ελλάς. Την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Της Ελλάς, ωραία, όπως θέλετε. Εντάξει, εγώ έλεγα ως κόμμα, μήπως. Εντάξει, οκ, της Ελλάς.
1: Είναι η αρχή που είναι λίγο αμήχανη κάποιες φορές. Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Έτσι λοιπόν τι είπαμε, λέμε 5 εμβληματικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές? Αρχικά, ελάφρυνση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες.
0: Ωραία.
1: Και για τις επιχειρήσεις.
0: Πώς θα μειωθεί λοιπόν, μπράβο, πάμε σε...
1: Με ένα σταθερό τιμολόγιο,
0: ναι,
1: σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους, αλλά με τη ΔΕΗ να έχει ένα κεντρικό ρόλο.
0: Η ΔΕΗ όμως είναι στο χρηματιστήριο, μπορεί το κράτος να παρέμβει.
1: Φυσικά. Θυμίζω ότι ήδη υπάρχουν σταθερά τιμολόγια. Εμείς αυτό το οποίο λέμε τι είναι, είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ένα μίνιμουμ ενέργειας, το οποίο θα καλύπτει με τις ανάγκες αξιοπρέπειας του κάθε νοικοκυριού.
0: Το έχετε ορίσει αυτό το όριο, ποιο είναι, πόσες κιλοβατόρες, ας πούμε?
1: Είναι κάποιες συγκεκριμένες κιλοβατόρες. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας σύμπολης μας που μας ακούει δεν θυμάται ακριβώς πόσες κιλοβατόρες χρησιμοποιεί.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, με αυτά τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα μπλε κτλ. Έχουν αναγκαστεί οι πολίτες να βλέπουν τις κιλοβατόρες τους για να μπορούν να διαλέξουν ποιο τιμολόγιο. Καταλαβαίνω, όχι όλοι, καταλαβαίνω ότι δεν το έχετε κάνει ούτε εσείς έτσι όπως μου απαντήσατε, αλλά αρκετοί το έχουν κάνει.
1: Είναι τόσο, αλλάζουν τόσο συχνά που προσωπικά.
0: Όχι, άλλο, εγώ δεν λέω για την τιμή, συγγνώμη, δεν λέω για την τιμή. Για την κατανάλωση μιλάμε.
1: Ναι, για την κατανάλωση, κατάλαβα. Είναι συγκεκριμένες κιλοβατόρες οι οποίες θα είναι ένα νοικοκυριό, ανάλογα το νοικοκυριό είναι 2, 3 ή 4 άτομα, οι οποίες καλύπτουν ένα μίνιμουμ, ξαναλέω, αξιοπρέπειας. Το δεύτερο κομμάτι.
0: Όχι, μισό λεπτό, να κλείσουμε αυτό. Ναι. Ακατανοητή πρόταση. Ότι μια οικογένεια, ας πούμε, τώρα δυστυχώς πιο πολλές έχουν ένα παιδάκι, μια τριμελής οικογένεια θα έχει τόσες κιλοβατήρες επί τόσο. Πόσες είναι οι κιλοβατόρες και ποια είναι η τιμή τους, κατά τη γνώμη σας?
1: Είναι μίνιμουμ κιλοβατόρες ανά οικογένεια συγκεκριμένες, οι οποίες θα ρυθμιστούν ανάλογα το, ξαναλέω, θα ρυθμιστούν σε σχέση με τη ΔΕΗ, σε σχέση με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους. Το δεύτερο το οποίο ανακοινώσαμε ποιο σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και το θέμα της πρώτης κατοικίας. Εκεί πέρα λοιπόν κάνουμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη για ένα ταμείο, το οποίο θα επαναδιαπραγματεύεται για τους πολίτες τα δάνεια σε υψηλότερες κάπως τιμές από τα funds, ώστε να μπορεί ο απλός άνθρωπος, αντί να πρέπει να πληρώσει όλο το δάνειο εξ αρχής σε τιμή υπέρογγη, να πληρώνει λίγο πάνω από αυτό το οποίο πληρώνεται στο fund. Όσοι είναι κακοπληρωτές, θα υπάρχει προφανώς άλλη μεταχείριση.
0: Ωραία, να ρωτήσω τρίτο, κάτι γι' αυτό. Μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε. Λέτε να γίνει ένας δημόσιος φορέας που θα διαχειριστεί κοινωνικά τα στεγαστικά δάνεια, εννοείται τα κόκκινα. Εντάξει.
1: Ο οποίος θα σχετίζεται και με το.
0: Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται με αυτά, θα τα πάρουμε πίσω από τα fund?
1: Ξαναλέω ότι αυτό ο στόχος του φορέα ποιος είναι? Να μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από αυτή που θα την πέραν τα fund.
0: Τα έχουν πάρει τα fund τα δάνεια.
1: Δεν θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν θα μπορούσε να απαντήσει κανένας μας.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, τα δάνεια τα έχουν πάρει τα fund.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα παίρνουμε πίσω από τα fund.
1: Άρα, για να μπορεί να τα πάρει ο απλός λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάφερε να αποπληρώσει με κάποιο τρόπο, πιάνει η απάντηση ότι θα μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί τη τιμή από το φαντ σε λίγο υψηλότερη από αυτή που την έχει το φαντ. Θυμίζω ότι μπορεί να έχει ένα δάνειο πρώτης κατοικίας 70-80 χιλιάρικα και το φαντ να μπορεί να αγοράζει το σπίτι σου για 30.000 ευρώ π.χ. Mm-hmm.
0: Και πολλά λέτε, με λιγότερα τα πήρανε.
1: Με λιγότερα, ακριβώς. Εμείς τι λέμε, ότι από τη στιγμή που το φαντ πρέπει να ξεπληρωθεί, η επαναδιαπραγμάτευση δεν θα γίνει στη τιμή των 70-80.000 ευρώ, που ούτως ή άλλως με έναν τρόπο είναι χαμένα από την τράπεζα, αλλά, δηλαδή από την που το φαν τα παίρνει με 20-25, ότι θα γίνεται η επαναδιαπραγμάτευση στη τιμή που αγοράζεται από το φαντ.
0: Άρα θα νομοθετήσετε κάτι που να υποχρεώνει τα φαντ να δώσουν πίσω τα δάνεια στους δανειολήπτες.
1: Με επαναδιαπραγμάτευση.
0: Δηλαδή, και άμα είναι διαπραγμάτευση, εσείς λέτε με μια άλλη τιμή.
1: Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, προφανώς. Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες. Θυμίζω ότι και ο εμβληματικός νόμος Κατσέλη, τι έκανε ουσιαστικά, επαναδιαπραγματεύονται με τις τράπεζες.
0: Άρα θα γίνει μια νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό, για να μπορεί κάποιος να πάρει το δάνειό του από το φαντ.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα,
1: φυσικά,
0: ωραία. Φυσικά. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλες και όλους εκτός από τους τουρίστες.
1: Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη στους μεγάλους αστικούς ιστούς, για όλους τους κατοίκους και για όλους τους εργαζόμενους, δωρεάν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό μέτρο, θα με επιτρέψετε, που δείχνει ακριβώς τι εννοούμε σε σχέση με το κράτος. Η αντίληψη δηλαδή ότι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, είναι ακριβώς ένα εμβληματικό μέτρο, γιατί αλλάζει τρόπο που καταλαβαίνουμε από τη μετακίνηση μέχρι και το τι εξυπηρετεί τελικά η δημόσια συγκοινωνία. Για να μπορέσει δηλαδή να αλλάξει ένα βασικό τοπίο, το ζούμε περισσότερο κατά την καθημερινότητά μας, τη συχνότητα των λεωφορείων π.χ. ή το να μειώσει την κίνηση, που είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα, ειδικότερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνθρωποι δαπανούν στα μάξια τους πάρα πολύ ώρα, τι θέλει, δημόσιες συγκοινωνίες αξιοπρεπείς, δημόσιες συγκοινωνίες οι οποίες θα μπορούν να μπει οποιοδήποτε και να μετακινηθεί έχοντας air condition π.χ. στο μετρό. Ποια είναι η αρχική μας πρόταση? Δωρεάν εισιτήριο. Αυτό γιατί αλλάζουμε τον τρόπο αντίληψης των κοινωνιών.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα σας ρωτήσει κάποιος...
1: Κατάρτιση πανελληνίων.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Να μείνουμε στο εισιτήριο. Ποιος δεν θα ήθελε να μπορεί να μετακινείται, να πει και στη δουλειά του και όχι μόνο χωρίς να πληρώνει. Ποιος θα πληρώσει όμως και τα εισιτήρια και τα συσσωρευμένα χρέη που έχει ο ΡΑΣΑ?
1: Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η απάντηση είναι πού διοχετεύει τα χρήματα των δημοσίων εσόδων. Από ποιους θα παίρνεις και πού τα διοχετεύεις. Όταν η αντίληψη...
0: Μισό λεπτό, αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να μας πείτε πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο.
1: Είπαμε 200 με 250 εκατομμύρια.
0: 200 με 250 το χρόνο εννοείται.
1: Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι... Πώς τα έσοδα του κράτους, τα οποία πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι και τα πληρώνουν κατά κύριο λόγο, θα πούμε ποιοι, αρχικά οι μισθωτοί, δηλαδή ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων που δουλεύουν 8 ώρα, 10 ώρα, 15 ώρα, και τα πληρώνουν ακόμα που τα πληρώνουμε μέσω των φόρων, κυρίως του ΦΠΑ. Που είναι φόροι οριζόντιοι για όλους και δεν έχουν κανένα ταξικό πρόσημο.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, και το μέτρο που λέτε.
1: Το ερώτημα είναι πώς επαναδιαπραγματεύεσαι την αναδιανομή που κάνει κάθε κράτος.
0: Άρα τι, θα το πάρετε από το ΦΠΑ το ποσό?
1: Όχι, το ποσό είναι πολύ κοστολογημένο, ναι. Και αφορά κυρίως ένα φόρο ο οποίος συζητάμε σε σχέση με την υπερπλούσια διαβίωση, ναι. Δηλαδή τα πολύ μεγάλα γιότ, ναι. Τις πολύ μεγάλες πισίνες, αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία που πλέον έχουν γίνει κανονικά διαμερίσματα. Δηλαδή μιλάμε για την υπερπολυτελή διαβίωση.
0: Θα φορολογηθεί αυτή
1: η έξτρα? Διαβίωση, προσέχτε.
0: Ναι, διαβίωση. Θα φορολογηθεί υπερπολυτελή διαβίωση?
1: Τα υπερκόστη διαβίωση. Τα υπερπολυτελή κόστη διαβίωση.
0: Ωραία. Και από εκεί θα βγουν τα 250 εκατομμύρια, λέτε.
1: Κάποιος που έχει 50 πεντάρα πισίνα σπίτι του, προφανώς μπορεί να φορολογηθεί για να λεφθεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι 15.000 το χρόνο.
0: Αν επιτρέπετε, επειδή είπατε 50 πισίνα, πόσοι έχουν 50 πισίνα? Γιατί νομίζω, είναι, γιατί νομίζω παρά είναι με.
1: Αυτή η ελάχιστη λοιπόν, γι' αυτό λέω υπερπολίτευση.
0: Και βγαίνει, το ποσό από αυτού του ελάχιστου για να μαζευτούν 200-250.
1: Πιστέψτε με, βγαίνει και πολύ παραπάνω.
0: Okay.
1: Ωραία. Λέω το ερώτημα όμω, γιατί εγκλωβιζόμαστε κάτω πριν.
0: Όχι, όχι, άλλο ένα ερώτημα το πάνω στο εισιτήριο.
1: Να απαντήσω όμω.
0: Αυτό
1: το
0: δεν
1: ερώτημα,
0: το ρώτησα.
1: Να απαντήσω στο προηγούμενο. Το ερώτημα λοιπόν, ξαναλέω, είναι προς τα που κινείς τα έσοδα που έχεις, προς τα που τα κινείς. Όταν αυτή τη στιγμή στα ταμεία έχουν μπει 70 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και από δύο ΕΣΠΑ και αυτά έχουν διατεθεί σε πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εκεί πέρα δεν έχει ερωτηθεί η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουν βγει στην αγορά, γιατί είναι κλειστή η κάνουλα για τους μικρούς και μικρομεσαίους. Όταν έχουμε το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένας δεν έχει ερωτήσει τα χρήματα αυτά τα οποία φαγώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν κατευθύνθηκαν προς τη μικρή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προς τους μισθωτούς.
0: Οκ, okay, δεκτό, να το συζητήσουμε, αλλά επειδή ναι, λέγαμε άλλο θέμα τώρα, μην πηδάμε από το ένα στο άλλο όμως.
1: Όχι καθόλου, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πώς είναι αυτό το ερώτημα, αφού θέλω να σας κάνω άλλο ερώτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, λοιπόν, μου λέτε...
0: Είπατε ότι τα 200 με 250 θα βγουν από την υπερπολιτελή διαβίωση. Δεκτό, οκ, okay, αυτή είναι η απάντηση.
1: Το κόστος υπερπολιτελούς διαβίωσης.
0: Πολύ σύντομα, θα μπορούσε να ρωτήσει ένας κάτοικος της Θράκης, ξέρω εγώ, ή της Κρήτης, και γιατί να πληρώνω εγώ το αστικό εισιτήριο, γιατί ο κύριος όγκος της μεταφοράς είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί να πληρώνω για να μετακινούνται στις μεγάλες πόλεις.
1: Είναι μια ερώτηση, θα με επιτρέψετε, η οποία περιέχει μέσα ένα κοινωνικό θεματισμό. Γιατί προφανώς πληρώνουμε τα δημόσια έσοδα, κατευθύνονται ακόμα και στους συμπολίτες μας, π.χ. που είναι αμαία. Ότι το δικό μου παιδί δεν είναι αμαία, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω.
0: Για λόγους αλληλεγγύης, λοιπόν, λέτε έτσι.
1: Δεν θα μπορώ να πληρώσω εγώ για το διπλανό μου παιδί της φίλης μου, το οποίο είναι αμαία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο οποίος είναι ένα εύκολος τρόπος να ξεφύγουμε από τη μεγάλη.
0: Εγώ δεν σας είπα ότι υπάρχει αντίδραση. Ρωτάω αν κάποιος έχει αυτή την απορία και απαντάτε. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η απάντηση. Αυτό μου λέτε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα το ρωτούσατε ποτέ, δεν θα το εννοούσατε ποτέ έτσι. Οπότε ποια είναι η απάντηση? Πολύ απλά. Ο όγκος των δημοσίων εσόδων κατευθύνεται προς τους έχοντες ανάγκη. Ναι, αν φτάσουμε τη συζήτηση για ποιο λόγο βγαίνουν το κρατικό προϋπολογισμό χρήματα για τους συμπολίτες μας που είναι αμαία, για τους συμπολίτες μας που είναι πάρα πολύ φτωχοί.
0: Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα. Είναι σαφές αυτό.
1: Είναι σαφές.
0: Λοιπόν, να θυμίσω.
1: Να πω και κάτι, ένα σχόλιο. Το γεγονός ότι φτάνουμε να συζητάμε αυτό, και πολύ καλά το κάνουμε και το συζητάμε για να βγει στη δημόσια σφαίρα, σχετίζεται ακριβώς με την αντίληψη που έχει περάσει τα τελευταία 7 χρόνια σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Ξέρετε, η κοινωνική πολιτική είναι αυτό που δημιουργεί το κοινωνικό δεσμό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, μην φεύγουμε όμως, γιατί θα προλάβουμε να πούμε τα 5 θέματα και έχουμε ακριβώς 4 λεπτά. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μιλάμε με την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για τα 5 μέτρα που γενικά αποδεσμεύτηκε ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πώς θα γίνει και πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, ιδίως στις σχολές υψηλής ζήτησης.
1: Εδώ πέρα θα σας φέρω ένα πολύ απτό παράδειγμα, ώστε να γίνουμε κατανοητοί και σε αυτούς που μας ακούνε. Στη Γερμανία υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι ελεύθερης πρόσβασης και υπάρχουν σχολές που έχουν το λεγόμενο, που είναι πολύ υψηλή ζήτηση, και έχουν το λεγόμενο νούμερο κλάουζος. Δηλαδή τι έχουν, καθορίζουν οι ίδιες οι σχολές έναν τρόπο, μία μίνιμουμ βάση, ας το λέγαμε, για να μπορέσουν ακριβώς να πάρουν τους φοιτητές τους οποίους θέλουν, ακριβώς γιατί είναι πολύ υψηλή ζήτηση. Άρα υπάρχουν τα πιο πολλά τμήματα τα οποία είναι ελεύθερης πρόσβασης, με τους βαθμούς του σχολείου σου, προφανώς. Όλοι περνάμε μια εξεταστική διαδικασία. Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος.
0: Ωραία. Ένα κομμάτι λοιπόν θα είναι χωρίς εξετάσεις, με τους βαθμούς του σχολείου, από το πολιτήριό σου δηλαδή. Και μετά μεγάλες σχολές τύπου Ιατρική Πολυτεχνείο θα βάσουν οι ίδιες σχολές ένα μίνιμουμ εισόδου.
1: Και πάλι αυτό θα εξειδικευτεί προφανώς, γιατί πρέπει να έρθουμε στις συνέντευξεις και με τις σχολές.
0: Που Ιατρική Πολυτεχνείο θα βάσουν οι ίδιες σχολές ένα μίνιμουμ εισόδου.
1: Και πάλι αυτό θα εξειδικευτεί προφανώς, γιατί πρέπει

0: Δηλαδή σε μια σχολή μπορούν να θέλουν εμείς με σύστημα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Αφήστε την κοινωνιολογία για την ιατρική, λέγαμε τώρα, που έχει τα εργαστήρια. Εκεί είναι άλλα, τα προβλήματα στις εργαστήρια και σχολές.
0: Εμείς έχουμε εργαστήρια τα οποία είναι συνδεδεμένα μάλιστα με την αγορά εργασίας και είναι και, έχουν γίνει και πάρα πολύ δημοφιλή. Έχουμε σχετιζόμαστε μάλιστα και με πολλά μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πολύ μεγάλες εταιρείες εντός Ελλάδας που κάνουν ψηφιακή νοημοσύνη και όχι μόνο.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή τελειώνει ο χρόνος, στην ιατρική θα μπαίνουν με τη βάση που θα δίνει η ιατρική.
0: Η κάθε σχολή θα μπορεί να ορίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με το πόσους φοιτητές θέλει να πάρει.
1: Ωραία. Έτσι, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η ιατρική. Να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται έτσι. Ας υποθέσουμε ότι η ιατρική βάζει μια βάση το 15, εγώ σας λέω χαμηλά. Πού θα το πιάνουν το 15 τα παιδιά, στο σχολείο ή θα δίνουν εξετάσεις γενικές? Ή στη σχολή.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Το σχέδιό σας ποιο είναι, να καταλάβω.
0: Ναι. Οι εξετάσεις είναι μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το αν οι εξετάσεις γίνονται με το που γίνονται τώρα, που είναι μία πίεση προς τους μαθητές και προς τις οικογένειές τους, γεμάτες φροντιστήρια και γεμάτες ένα άγχος ότι τελειώνει η ζωή σου αν δεν πας καλά, πώς θα σταματήσει αυτό, ενσωματώνοντας τις εξετάσεις μέσα στο Εθνικό Απολυτήριο. Από εκεί και πέρα η είσοδος στις σχολές, αυτό είναι αλλαγή πολιτικής και αλλαγή παραδείγματος. Όταν η είσοδος στις σχολές θα γίνεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο, θα μπορούν και τα τμήματα της επαρχίας να γεμίσουν κυριολεκτικά και όχι να παραμένουν κενές θέσεις γιατί τα θεωρούμε ποδέστερα. Άρα αυτό που με ρωτάτε είναι μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ τα καλύψαμε όλα, θα έχουμε χρόνο και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Βράστε
1: καλά, καλημέρα. Η κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, και πάμε για το δελτίο.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας.

0: Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανακαινιστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανακαινιστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Καλημέρα στο νησί της Μαφίας. Εδώ που κάνουν, που κάνει κουμάντο η Μαφία. Ναρκωτικά, όπλα, τοκογλυφία, εκβιασμοί, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλατινά. Αλλά και που συναντάμε μαφιόζικες μεθόδους σε επίπεδο επιχειρήσεων και επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάπως περίεργα ξεκινάμε σήμερα, η αλήθεια είναι. Αλλά γίνεται ο κακός χαμός σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Σε αυτό εδώ το νησί και όχι μόνο. Γιατί δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, ούτε όλα αρχίζουν εδώ και τελειώνουν εδώ. Και η Ζάκυνθος είναι αναπόσπαστο τμήμα ενός ολόκληρου συστήματος. Οπότε πρέπει να κοιτάμε και τον εαυτό μας δικάκι στον καθρέφτη. Αλλά δεν το κάνουμε. Και μακάρι να ήταν άσπρα καράβια τα όνειρά μας και σε ένα γυαλό χωρίς λύματα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, φτάσαμε αισίως στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Κακοκαίρι δηλαδή, με τροχιά ατυχήματα καθημερινά, ενίοτε και πολύ σοβαρά, με μηχανάκια γουρούνας, αυτοκίνητα και άλλα τεινά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και όχι μόνο. Οι σιρήνες συνεχώς ουρλιάζουν από πυροσβεστικά οχήματα περιπολικά της αστυνομίας, ασθενοφόρα, ιδιωτικά ή του ΕΚΑΒ, πυροσβεστικά οχήματα και δεν συμμαζεύεται. Παρανομία, αυθαιρεσία, ασυδοσία, ατιμωρησία, αναισθησία και όλα τα σεΐα σε υπερθετικό βαθμό. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, μα ό,τι γουστάρει. Είναι που δεν έχω πολύ χρόνο. Απλά είμαστε στην αέρα και δεν μπορούμε να αρχίσουμε τα πινελίκια. Δεν έχω χρόνο.

Έρτιζα Κίνθο Ζουμ στην επικαιρότητα σήμερα 11 με 1. Καλώς ήρθατε σε αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazak1papakier.gr. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές και στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Γίνεται της ΔΕΙΑΣ, της αφαλάτωσης, των υδρομεταφορέων, των ατυχημάτων, των μαφιόζων, των ναρκωτικών, των όπλων. Βρήθη το νησί από ναρκωτικά. Η παρανομία στο μεγαλείο της. Αν ισχύουν έστω στο ελάχιστο αυτά που μαθαίνουμε για πολλά και διάφορα, αφήστε το καλύτερα. Έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Και έχουμε όλη ευθύνη, όχι στον ίδιο βαθμό και ούτε όλοι βέβαια. Έχουν ανδρωθεί, παγιωθεί και επιβληθεί τα ιδιωτικά συμφέροντα και ιδού τα αποτελέσματα. Με ευθύνη εννοείται των εκάστοτε τοπικών αρχών, πλην εξαιρέσεων, αρμόδιων φορέων, αναρμόδιων, εκάστοτε κυβερνήσεων, της επίσημης πολιτείας διαχρονικά και των πολιτών σε πολύ μεγάλο βαθμό, που παρανομούν και αυτοί σε μικρότερη κλίμακα, γιατί έχει κλίμακες η παρανομία ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, και προκειμένου να έχουν λίγα ψίχουλα από τον τοπικό επιτηρητή, από τον εκάστοτε τοπικό επιτηρητή, μεγάλο ισχυρό οικονομικό παράγοντα, σκύβουν το κεφάλι. Όπως κάνουν και οι αρετοί, οι περισσότεροι. Όχι όλοι, για να μην είμαστε άδικοι. Μείνετε συντονισμένοι. Έτσι σας πήραμε από τα μούτρα, λιγάκι για να είμαστε σε εγρήγορση. Περιμένουμε τα τηλεφωνά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, τις καταγγελίες σας, τα σχόλιά σας, τα πάντα όλα που έλεγε και μια ψυχή.

0: Γίνεται επίσης το λιμάτων, ξανά λίματα στο Τσιλιβί, σε άλλο σημείο αυτή τη φορά. Και ανακοίνωσε από τη ΔΕΙΑΣ για αποκατάσταση της λάβης. Μας γεμίσατε λίματα, ποντίκια, σκουπίδια, κουνούπια, τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, άλλες κατάσκευες παράνομες. Και έχετε οικειοποιηθεί το δημόσιο χώρο σε βαθμό έσκιστο. Μαγαζάτορες και μαγαζιά. Και άλλα τινά. Εκεί στο κάθε τουριστικού Τσιλιβί, το λίμα του ιδιώτη στο δρόμο θα ξαναβγεί. Και άλλοι θα τρέχουν να σώσουν τις νύχτας των κάθε σωτήρων την κάθε κατασκευή που ξεζουμίζουν τον τόπο και κανονίζουν τον άλλον τη ζωή. Ομοιοκαταληξία. Όπως καταλάβατε, πάλι πρόβλημα με την αποχέτευση του Τσιλιβί και τα λίματα που είναι νερά με χρώμα σκατή και πάλι στο δρόμο εκεί. Αλλά σε έναν τόπο που δεν ξεχυλίζει όσο θα έπρεπε του λαού η οργή, στο δρόμο για να βγει ξεχυλίζει λίματα στον κάθε Τσιλιβί. Πρόεδρε, έχασε το στοίχημα που είχες βάλει, κανείς φέτος το καλοκαίρι με τη ΔΕΙΑΣ να μην ασχοληθεί, αφού έμπειρος είσαι και ξέρεις πως θέλει δουλειά πολύ ο ήλιος για να ξαναβγεί. Τελικά, παρόλο που λένε πολλοί ότι στην Ελλάδα το κράτος και το δημόσιο σέρνεται και ο ιδιωτικός τομέας με χίλια προχωρεί, είδαμε το αποτέλεσμα με την αποχέτευση των ιδιωτών στο Τσιλιβί. Για να τρέχει μετά το κράτος, το δημόσιο και κάθε διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και δημοτική τα σπασμένα και τις παρανομίες στην κατασκευή και όχι μόνο των ιδιωτών στην αποχέτευση του Τσιλιβί για να τακτοποιεί, έχει δεν έχει, μπορεί δεν μπορεί και με τον εισαγγελέα συνέχεια να καραδοκεί. Και όλα αυτά γιατί όταν νύχτα ξενοδοχεία και άλλα τεινά και εν προκειμένου η αποχέτευση στο Τσιλιβί, κάποιος ή κάποιοι αποφάσισαν όπως να κατασκευαστεί, όσο τήρες για να μην η περιοχή καταστραφεί, δηλαδή η δική τους οικονομική, επιχειρηματική και ενίοτε πολιτική προοπτική να διασφαλιστεί, κάποιοι άλλοι μικροί και μεγάλοι γύριζαν αλλού το κεφάλι, δεν έβλεπαν τι συνέβαινε ούτε με κι άλλοι και συνένοχοι έγιναν για το σημερινό σε όλα χάλι. Ο Κοσμάκης εύκολα όμως ξεχνά και συγχωρεί, γιατί και αυτό συχνά στα κυβικά τα δικά του παρανομή και τρώει και λίγο ψωμί από τον κάθε ισχυρό οικονομικά και άρα και πολιτικά τοποτηρητή που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και τον τόπο κατά τα άλλα να ευεργετεί. Και το ίδιο λάθος σίγουρα θα επαναληφθεί, γιατί το σύστημα σε ποδοπατεί και να σηκώνει το κεφάλι δεν σου επιτρέπει ούτε μια στιγμή. Αν όμως δεν σε έχει πιασμένο, δεδομένο, ταπεινωμένο, εξαρτημένο και όλα τα σε ένω, κάποια φορά το σύστημα αυτό τον πελάτη μπορεί να βρει. Μέχρι τότε καληνύχτα και όνειρα γλυκά και ξεχάστε λίματα και άλλα σχετικά. Αλλά αν ξυπνήσετε ξαφνικά, σκεφτείτε ότι ούτε αποχέτευση δεν σας αξίζει ακόμα και στο τουριστικό Τσιλιβί, παρά μόνο για τον τουριστών την ανάγκη τη φυσική. Και αν είστε από χωριό, ούτε δρόμο, φωτισμό, νερό και κάθε άλλο δημόσιο αγαθό, και ας πληρώνετε και εσείς το συνολικό λογαριασμό για αυτό το συμφερτό που ξεζούμισε τον τόπο για το δικό του κυρίως το καλό. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Γράφω ομιλία. Τι έχω γράψει ο άνθρωπος. Εξάλλου, εντάξει, μιλάμε και για μικρότερες παρανομίες όταν μιλάμε για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, γιατί είναι οι μικρότερες και πιο φανερές παρανομίες σε ένα νησί που κάνουν κουμάντο διάφορες μαφίες που δεν αστειεύονται, ναρκωτικά, όπλα, τοκογλυφία, εκβιασμοί, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, σύν τις μαφιόζικες μεθόδους επιχειρηματιών και επιχειρηματικών συμφερόντων στον τουρισμό και όχι μόνο, στη στεριά και τη θάλασσα, σε ένα σύστημα γενικά και συνολικά στη χώρα διαβρωμένο και σε επίπεδο νόμων και τάξης, παρακαλώ, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όταν ακόμη και στα μέρη μας η μαφία έχει σχωρήσει πίσω από επιτυχίες και δυσαθλητικό επίπεδο, που εννοεί το ονόνοητο, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σήμερα, Σταύρο Λιβέρη, μπορεί να με ρωτήσεις τι παίρνεις και δεν μας δίνεις, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ δεν πέρασε του Προέδρου και της Διοίκησης για αφαλάτωση στα ορεινά και δε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών ή αν θέλετε στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας της Άνω Βολίμας, όπου δεν υπάρχει και δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση από ιδιώτες, να γίνει αφαλάτωση. Ακόμα και η πλειοψηφία ταυτίστηκε με τη μειοψηφία, με την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για πολιτική ήττα του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη και της ΔΕΙΑΣ, του Δήμου και της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, γιατί δεν πέρασε η πρότασή της για χρηματοδότηση από ιδιώτες και για αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Ανοβολιμών. Μια πρόταση που έκανε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στην αντιπολίτευση Μαρίνο Στουφής και ψηφίστηκε και από τον Γιώργο Τσουρνάκη, επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, αλλά με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Ψηφίστηκε και από τον Σταύρο Κακολίδη, δημοτικό σύμβουλο, αλλά με την ιδιότητα του μέλου του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΔΕΙΑΣ, που ανήκει και στην παράταξη του Νικήτα Αρατάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και από το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχο τουρισμού και τεχνικών έργων, Αγγελική Αυγουστίνου, που είναι στην πλειοψηφία και στη Δημοτική Αρχή, αλλά όμω συνασπίστηκε με την γραμμή του κυρίου Στουφή, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα στους υδρομεταφορείς που λειτουργούν νόμιμα και έχουν τις προϋποθέσεις, άκουσον, να παίρνουν νερό από τη ΔΕΙΑΣ και να κάνουν τη διανομή στα ορεινά και όχι μόνο. Και εκεί που υπάρχει πρόβλημα, όπως στο ορεινό δίκτυο και στην ευρύτερη περιοχή των ανοβολημών. Και πέρασε αυτή η πρόταση. Τώρα θα δούμε αν και εφόσον γίνει πράξη, γιατί ακολουθούν και τα παρεπόμενα. Ήταν εκπρόσωποι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, έκτακτη από τα δημόσια χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, από τα δημόσια χρήσης και τα ιδιωτικής χρήσης, και δικηγόροι και άλλοι. Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του κυρίου Στουφή στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία και δεν πέρασε για πρώτη φορά τη πρόταση της διοίκησης. Και έχει σηκώσει όλη αυτή η ιστορία μεγάλη συζήτηση. Ενώ για το θέμα, σας είπαμε, ναι, να ακούσουμε τον κύριο Στουφή, βέβαια, για να καταλάβετε κι εσείς.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Σήμερα ερχόμαστε εδώ και θεωρούμε ότι είναι έκτακτο κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιοι συμπολίτες μας και επιχειρηματίες να υδροδοτηθούν. Αυτό το κομμάτι το αναγνωρίζω, είναι έκτακτο και συμφωνώ στη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, όσον αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης από ιδιώτες της αθαλάτωσης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, επιμένω, καλό θα είναι να σταματήσουμε τη συζήτηση, να επανέλθει σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να μην τεθεί προς θέμα ψηφοφορίας. Να ολοκληρώσω,
2: όχι,
1: κύριε Πρόεδρε.
2: Η εισήγηση είναι στο Συμβούλιο να ολοκληρώσω... και θα τεθεί σε θέμα ψηφοφορίας.
1: Ωραία, ωραία. Κάντε αυτό που νομίζετε.
2: Όχι, άλλο λέω. Μπορείτε όμως να κάνετε μια άλλη πρόταση.
1: Ακούστε.
2: Να τεθεί και εκείνη.
1: Λέω το εξής. Και σας προτείνω, Πρόεδρε, να το αποσύρετε από ψηφοφορία και να μην το θέσετε. Αν εσείς θέλετε να το θέσετε, θα το θέσετε. Συνεχίζω λοιπόν. Εμένα λοιπόν ο ρόλος μου σήμερα εδώ είναι να μην υπάρχει πολίτης και να μην υπάρχει και επιχείρηση που να μην λαμβάνει, να μην έχει νερό. Άρα είναι έκτακτο γεγονός και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί υπάρχει μία διαμάχη. Εμένα προσωπικά ως πολίτης της Ακίνθου, αλλά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα μπω στη λογική αυτή σχετικά με αυτό που έχει πάρει και δημοσιότητα σχετικά με τους υδρομεταφορείς. Λέω όμως το εξής. Επιβάλλεται σήμερα, εάν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, η ΔΕΙΑΣ να δώσει, να κάνει συμβάσεις με όλους αυτούς οι οποίοι νομίμως μπορούν να κουβαλούν νερό. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σήμερα. Και να πάρουμε σήμερα μία απόφαση η οποία θα λέει: κύριοι, θα κουβαλήσετε νερό όσοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με αυτό πετυχαίνουμε τι? Δίνουμε το δικαίωμα να πάρουν νερό περισσότεροι επιχειρήσεις και περισσότεροι συμπολίτες μας, το πρώτο. Το δεύτερο, εγώ επειδή υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε, και σε άλλο Δήμο θα μπορεί να μπει ένα ηλεκτρονικό υδρόμετρο, να πηγαίνουν να παίρνουν νερό τα φορτηγά, να έχουν μια προπληρωμένη κάρτα, να έρχονται τα έσοδα κατευθείαν στη ΔΕΙΑΣ, άρα η ΔΕΙΑΣ να αποκτήσει και έσοδα και ταυτόχρονα να λύσουμε και το πρόβλημα. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε στη λογική, η λογική που έχει να κάνει την αντιπαλότητα μεταξύ των υδρομεταφορέων. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε απόφαση όσα φορτηγά, όποιοι μπορούν να συντάψουν σύμβαση, προσωρινή λύση, λέω, για να λυθεί το πρόβλημα των ορεινών του Αγίου Νικολάου και των Βολιμών, θα πρέπει λοιπόν άμεσα να πάρουμε λοιπόν μία θέση η οποία θα λέει να περάσουν από τα γραφεία της ΔΕΙΑΣ μέσα από μία νομικό πλαίσιο, να έρθουν να υπογράψουν συμβάσεις, να δοθούν οι κρουνοί, να πάρουν νερό, να πάρουν νερό οι πολίτες, να πάρουν νερό τα καταστήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σήμερα, το οφείλουμε στη Ζακυνθινή κοινωνία. Ξεκάθαρα. Όσον αφορά το κομμάτι το άλλο, θα επαναλάβω την πρότασή μου. Θέλω να το σκεφτείτε πριν το θέσετε σε διαδικασία ψηφοφορίας.

0: Ακούσαμε λοιπόν την πρόταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης του κυρίου Στουφή, που τελικά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, παρακαλώ. Πλειοψηφία και μειοψηφία συνασπίστηκε και δεν πέρασε η πρόταση της διοίκησης για την αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολιμών που δεν υπάρχει δίκτυο, ενώ υπήρξε και συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα της μεταφοράς του νερού από ιδιώτες, καθώς έχουν χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς του νερού, προκειμένου όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και λειτουργούν νόμιμα να εφοδιάζονται νερό από τη ΔΕΙΑΣ με το ανάλογο αντίτιμο και να το μεταφέρουν στους δημότες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά εκεί που υπάρχει ανάγκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Σάκηθο, Γιώργος Τσουρουνάκης. Κύριε Τσουρουνάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και σε όλους τους Αγγεθινούς.
0: Να πούμε ότι ήταν έκτακτη συνεδρίαση και αφορούσε στη λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπίγουσας ανάγκης σύνδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου, Λάπερδα, Άνω Βολιμών και καταρχήν έγκριση υλοποίησης μόνιμων υποδομών ίδρευσης μέσω προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωραία, ακούγεται, αφορά στη συμμετοχή ιδιωτών και στην αφαλάτωση που τελικά δεν πέρασε. Να δούμε και τη δική σας θέση και άποψη επί του θέματος. Συνολικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού, όπου έχουν εισχωρήσει ιδιωτικά συμφέροντα και ειδού τα αποτελέσματα.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς όπως θα είπα.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε.
1: Να πούμε ότι η ερώτησή σας έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, έτσι ακριβώς είναι, και το άλλο σκέλος είναι το θέμα της αφαλάτωσης. Σας λέω λοιπόν ότι την αφαλάτωση, όπως την έφερε ο κύριος Τουρκάκης, δεν λύνει το πρόβλημα της έκτακτης ανάγκης. Όσο γρήγορα και να μπορούσε να γίνει, θα περάσουν δύο μήνες για να γίνει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, λέω, ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα σας πω και την άποψή μου βέβαια για την αφαλάτωση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι όλο το νησί, όχι μόνο τα ορεινά, αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι η υδροδότηση. Διότι όπως γνωρίζετε, η ΔΕΙΑΣ δίνει 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως, περίπου σύμφωνα με μια μελέτη που είχε κάνει ο κύριος Νουχάκης και πολύ καλά έκανε, ενώ αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό. Λοιπόν,
0: και ενώ αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, μπορείτε να το επαναλάβετε τελικά?
1: Βεβαίως, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε ο κύριος Τουρκάκης, και μπράβο του που έκανε τη μελέτη,
0: ναι,
1: δεν το λέω για να την κατηγορήσω, ήταν στην πολύ σωστή κατεύθυνση. Η ΔΕΙΑΣ αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό και δίνει στην κατανάλωση τα 2,5.
0: Τα υπόλοιπα χάνονται στον δρόμο?
1: Τα 8-8,5 χάνονται στον δρόμο.
0: Από διαρροή του δικτύου και από κλέψιμο, να το πούμε καθαρά.
1: Βεβαίως θα το πούμε καθαρά. Εγώ δεν κρύβομαι. Βεβαίως και από κλέψιμο, βεβαίως και από διαρροές. Τώρα, πόσο είναι το κλέψιμο και πόσο οι διαρροές,
0: ναι,
1: αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν έγινε στο δίκτυο της ΔΕΙΑΣ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Να ξαναπώ ότι με την αφαλάτωση δεν λύνεται η άμεση ανάγκη, διότι όλο το νησί είναι σε άμεση ανάγκη, και ας πούμε για τα ορεινά, θα περάσει πολύ καιρός ούτως ώστε να γίνει η αφαλάτωση.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και αντίλογος με την έννοια ότι οι μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν, για παράδειγμα, στην Ιθάκη που είναι άνυδρο νησί εντελώς, αλλά ακόμη και στη γειτονική Κεφαλονιά, αρκετές μονάδες αφαλάτωσης.
1: Ναι, αλλά στην Ιθάκη δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας.
0: Όχι.
1: Και η Κεφαλονιά έχει προβλήματα. Δεν έχει τις ποσότητες του νερού που διαθέτει το νησί μας. Η Σάκηθο έχει πολύ πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, όμως τα τελευταία 50 χρόνια, δεν είναι 5, 10, 15, 50 χρόνια, κύριε Νέκα.
0: Έχει γίνει υπεράντληση.
1: Έχει γίνει και υπεράντληση, διότι το πετάμε το νερό, και κακή διαχείριση. Ο Δήμος, και λέω διαχρονικά ο Δήμος, δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αυτά τα 50 χρόνια με τα χρήματα που υπάρχουν στο νησί, γιατί είμαστε ένα πλούσιο και έφορο νησί και οικονομικά πλούσιο, διότι έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες τα τελευταία χρόνια, παραπάνω βέβαια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα και να έχει και σοβαρά έσοδα η ΔΕΙΑΣ. Γιατί για σκεφτείτε, η ΔΕΙΑΣ να πουλάγε άλλα 4 εκατομμύρια κυβικά νερό.
0: Ναι, και να πληρώνεται όμως αυτό το νερό.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για ανεξόφλητα, για εκατομμύρια, για ανεξόφλητους λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα πάμε και σε αυτό, θα πάμε και σε αυτό.
0: Από επιχειρήσεις, νοικοκυρία κτλ. Αναλογικά.
1: Ναι, γιατί το νερό στη Ζάκηδο είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για φίβου.
0: Ακριβώς. Θυμόμαστε τον αμαρτωλό πρώην σύνδεσμο ίδρυυσης, τις συναλλαγές κτλ. Κτλ. Τα έχουμε ζήσει και βιώσει από κοντά, ξέρετε.
1: Πολλούς πρώην δημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους, δυστυχώς αυτή είναι η.
0: Που ενδεχομένως δεν ήθελαν να λύσουν το πρόβλημα υδροδότησης του νησιού, ακριβώς γιατί αυτό βόλευε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και τώρα πια αυτά είναι ανεξέλεκτα.
1: Να μην πω και νυν πολιτικούς, γιατί υπάρχουν και νυν πολιτικοί, ενεργοί πολιτικοί, που το μεγαλύτερο του ψηφοδελικό εργαλείο, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, είναι το νερό. Λοιπόν, στην πλάτη των πολιτών της Ζακίδου, στην πλάτη των οικοκυριών της Ζακίδου, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακούσει και για ένα κυβικό νερό στην πόλη που ένα οικοκυριό το πληρώνει 80 ευρώ.
0: Και έχουν γίνει και μεγάλες αυξήσεις από τη ΔΕΙΑ το τελευταίο διάστημα, στα του νερού.
1: Ένα κυβικό νερό εφιαλωμένο, τόσο έχει, 80 ευρώ. Λοιπόν, είναι
0: υποχρεωμένοι οι πολίτες πολλές φορές να πληρώνουν τους ιδιώτες.
1: Είναι μια τρελή κατάσταση.
0: Για να παίρνουν νερό.
1: Όχι να κάνει αφαλάτωση, κύριε Νέγκα. Ναι, η Κεφαλονιά έχει ένα μικρό μέρος αφαλάτωσης, η Ιθάκη έχει μεγαλύτερο. Είπαμε όμως δεν έχουν υδροφόρο ρίζοντα, δεν έχουν νερό στο υπέδαφος. Το νησί μας έχει πλούσιο υδροφόρο ρίζοντα. Και η λύση της αφαλάτωσης.
0: Μα εδώ το θαλασσινό νερό έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Η τελευταία
0: κάτω από
1: λύση.
0: Τη.
1: Θα τα πούμε και αυτά. Η τελευταία λύση λοιπόν είναι η αφαλάτωση. Εάν εμείς φτιάξουμε το δίκτυό μας, 10 γεωτρήσεις, 5 γεωτρήσεις που είναι υφάλμηρες και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, διότι δεν είναι όλες οι γεωτρήσεις του νησιού υφάλμηρες, υπάρχουν πάρα πολλές γεωτρήσεις που βγάζουν αρκετή καλής ποιότητας νερό. Λοιπόν, εάν λυθεί το πρόβλημα με το δίκτυο, θα σταματήσουμε κάποιες γεωτρήσεις με υφάλμηρο νερό και αυτόματα λύνεται το πρόβλημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μπορεί να γίνουν 10-20 μικρά έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, ούτως ώστε.
0: Ναι.
1: Διότι όταν εμπλουτίζεις τον υδροφόρο.
0: Μιλάτε και για λιμνοδεξαμενές ή όχι?
1: Όχι. Και αυτή είναι η προτελευταία λύση.
0: Η προτελευταία λύση.
1: Πριν, δηλαδή.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Τσουρουνάκη. Ναι. Δεν ξέρω, κόπηκε η γραμμή. Με τεμποδίων πάμε σήμερα. Και έχω και τα νεύρα μου. Να καλέσουμε ξανά τον κύριο Τσουρουνάκη.

0: Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πάλι ο κύριος Τσουρνάκης. Κύριε Τσουρνάκη, συνεχίστε. Είναι μεγάλη συζήτηση, βέβαια. Ναι. Δεν σας ακούμε καλά, δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουρνάκη. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και αυτό δεν είναι.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί.
0: Να μην ταλαιπωρούμε δηλαδή και τους φίλους ακροατές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τώρα ακούγεστε πολύ καλύτερα. Θα ξαναπούμε με μεγαλύτερη άνοση χρόνου κάποια στιγμή, γιατί το θέμα είναι τεράστιο.
1: Γνωρίζετε ότι προεκλογικά η Δύναμη Ελπίδας είχε κάνει μία μελέτη για το πρόβλημα του νερού, παρουσιάστηκε στο πνευματικό κέντρο. Λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται οι λύσεις γενικότερα που μπορεί να κάνει κάποιος με το νερό. Λοιπόν, μια σοβαρή λύση, μια σοβαρή πρόταση είναι και ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές φλαγές και πολλές βροχές.
0: Δεν γίνεται.
1: Δύο-τρία φορτηγά ακόμα δημιουργούν ένα ανάκομα. Το νερό δεν φεύγει προς τη θάλασσα και το κρατάμε και δημιουργούμε σαν ένα μικρό, μια μικρή δεξαμενούλα. Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ανάποδες γεωτρήσεις και το νερό βρίσκει διέξοδο και περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα πολύ γρήγορα και βοηθάς τον υδροφόρο ορίζοντα να εμπλουτιστεί. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεις και την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Για τη Ζάκυνθο είναι πολύ εύκολο να γίνουν, αρκεί να σταθείς και κάθαρα στη λύση του προβλήματος.
0: Και γιατί δεν γίνονται όλα αυτά, κύριε Τσουρνάκη?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό
0: είναι σκοπιμότητα, ανικανότητα. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.
1: Κατά τη γνώμη μου και τα δύο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις χρηματοδοτήσεις, γιατί δεν μιλάμε για μεγάλα έργα. Για να κάνεις ένα εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντας Ζάκη εδώ μπορεί να το κάνεις με λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Να κάνεις με ένα καλό πρόγραμμα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Και μην ξεχνάτε ότι το νησί μας έχει αρκετές βροχές, οπότε λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι το δίκτυο που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζονται αρκετά χρήματα, όμως
0: για την κατάσταση του δικτύου που είναι παλιό, διάτρητο κτλ.
1: Να μην γίνονται τεράστια φαραωνικά έργα. Λίγο νωρίτερα σε έναν συνάδελφό σας είχα πει ότι στην Καλαμάτα για 100.000 πληθυσμό, γιατί η πόλη της Καλαμάτας έχει 100.000 πληθυσμό με τα περίχωρα. Ναι, έγινε ένα έργο 33 χιλιόμετρα, κύριε Νέγκα, με ένα αγωγό σαν αυτό που βάλαμε εμείς από την Μπόχαλη την πόλη
0: στο κερί.
1: Όχι βέβαια.
0: Α, νομίζω ότι μιλάτε για το κεντρικό αγωγό Μπόχαλη κερί.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο εγώ. Θα σας πω γι' αυτό αν θέλετε. Γιατί ήμουνα στο Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ με τον κύριο Αβράμη όταν έγινε.
0: Όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Αβράμης, ναι.
1: Ναι, σαν εκπρόσωπος, δεν ήμουνα σαν πολιτικός, σαν εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού μου οργάνου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε 33 χιλιόμετρα ένας αγωγός περίπου την ίδια διατομή σωλήνα για να εξυπηρετεί 100.000 κατοίκους και χαλάστηκαν 3 εκατομμύρια ή 3.200 κάτι τέτοιο. Και εμείς για 2 χιλιόμετρα, για 10.000 κατοίκους, χαλάσαμε 1.200.000 ευρώ και περιμέναμε και 3 χρόνια για να γίνει. Το θυμίστε, 4, δεν ξέρω πόσο πράτησε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει γίνει, το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές, με ένα δίδυμο αγωγό ΦΥ100 και να ξέρετε ο σύνδεσμος υδραυλικών, όταν τον ερώτησα πόσο χρόνο χρειάζεται για να περάσουν ένα δίδυμο αγωγό για να πάρει πολύ νερό και θα μπορούσε να πάρει και σε μόνιμη ροή, η απάντησή τους ήταν 2 μέρες και το κόστος 50-70.000 ευρώ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, τα υπόλοιπα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει αρκετούς
0: αγωγούς. Και θέλετε να αφήσετε χωρίς δουλειά τους εργολάβους?
1: Δεν θέλω να αφήσω χωρίς δουλειά τους εργολάβους.
0: Καλά,
1: θέλω όμως να εξυπηρετήσω τα νοικοκυριά με λύσεις εφικτές και γρήγορες.
0: Καλά, η ερώτηση
1: να
0: δεν
1: πω ότι... Ναι, ξέρω. Λοιπόν, τι να πω, μου το θέτετε έτσι, δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά οι εργολάβοι και κάποιοι άλλοι θα τους λείψει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να μην το πω τώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να πω ότι στη μελέτη που μου έκαναν οι ειδικοί επιστήμονες, δεν λύνεται το νερό αν δεν υπάρχει μόνιμη ροή.
0: Ναι.
1: Ο μοναδικός τρόπος για να λύσει το πρόβλημα του μια πόλη, ένα χωριό, μια πρωτεύουσα, είναι ένα νησί, είναι η μόνιμη ροή στο νερού, το δίκτυο ίδρυυσης. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα με τις απότομες πιέσεις και τις απότομες αποπιέσεις. Οι αγωγοί καταπονούνται σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό έχουμε και τόσα προβλήματα και τόσες λάβες. Όμως στη Ζάκηδο είναι εύκολο να γίνει. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί είχαμε πει και το έχω ξαναπεί, οι διαρροές που έχουμε, που κάποιες μπορεί να είναι 2-3 μέτρα μέσα στη γη και δεν φαίνεται, αν είναι σαθρό το έδαφος το νερό χάνεται, όπως χάνεται, μου κατήγγειλε ένα συμπολίτης μας τον Άγιο Λάζαρο 2-3 χρόνια, και εκεί σίγουρα έχει γίνει σπηλαίος και κινδυνεύουν και σπίτια και ο
0: όχι μόνο εκεί, και όχι μόνο εκεί.
1: Όχι μόνο εκεί. Λοιπόν, υπάρχει, μπορεί ένα σκανάρι με δορυφόρο σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχουν αρκετά γραφεία και επιστήμονες, και να δεις όλες τις υπόγειες λάβες. Μάλιστα. Και να κάνεις ακριβώς το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, να κάνεις μια τομή και να επισκευάζεις τη βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνολογία και η επιστήμη, ξέρετε, δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να κοιτάμε ευθέως, και μιλάω για εμάς τους πολιτικούς.
0: Αρκεί να υπάρχει ευθέως πολιτική βούληση, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε
0: Νέκα. Και να μην υπολογίζετε ή συνυπολογίζετε σε κάθε περίπτωση το πολιτικό κόστος.
1: Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο για την τοπική αυτοδιοίκηση και έλεγε, εάν ο πολιτικός, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, μια και μιλάμε για το Δήμο, δεν κοιτάει ευθέως τη λύση του προβλήματος, αλλά κοιτάει μέσω του προβλήματος να λύσει κάποια άλλα προβλήματα δικά του πιθανόν, υπάρχει πλήρη αποτυχία.
0: Γιατί λοιπόν, και οι ιδιώτες που αυτή τη στιγμή είναι στα χαρακώματα με τα δημόσια χρήση και τα ιδιωτική χρήση οχήματα μεταφοράς νερού.
1: Άλλο
0: και οι οποίοι λιμένονται, όχι, ένα δημόσιο κατά τα άλλα αγαθό που έχει καταντήσει εμπόρευμα στη Ζάκηθο, είναι μέρος του προβλήματος και όχι η λύση του. Επιτρέψτε μου να πω τη δική μου ταπεινή άποψη και ποια είναι η δική σας θέση και γιατί συμφωνήσατε με την εισήγηση του κυρίου Μαρίνου Στουφή να διαθέτει νερό η ΔΕΙΑ στους υδρομεταφορείς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις με το ανάλογο αντίτιμο και αυτοί να το μεταφέρουν στους πολίτες, ιδιώτες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά κτλ. Δηλαδή,
1: ένα λεπτό, κύριε Νέγκα. Πείτε μου, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Πείτε μου, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, που το νησί έχει 50.000 επισκέπτες και 50.000 μόνιμο πληθυσμό, γιατί δεν το ξεχνάμε αυτόν, γιατί μαζί με τους εργαζόμενους που έχουν έρθει από άλλα μέρη, 50.000. Πείτε μου μια λύση που μπορεί να δοθεί αύριο, να γίνει αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δυστυχώς, όλο το καλοκαίρι και το φετινό και από ό,τι βλέπω και το επόμενο, νερό με τις λόδες θα παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Έκανα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο πριν τη σύσκεψη που διοργάνωσε στο γραφείο του. Είχαμε συζητήσει, μάλιστα εγώ τον είχα πάρει τηλέφωνο να δούμε αν υπάρχει μια λύση για το πρόβλημα και την κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των υδρομεταφορέων. Λοιπόν, το νερό χρειάζεται αύριο.
0: Ναι, και αρκεί η εκάστοτε δημοτική αρχή να μην κάνει τον τροχονόμο και, και να μην λειτουργεί ως άλλος πόντιος πιλάτος σε σχέση με τα συμφέροντα. Δηλαδή να ανύπτει τα σχήρας του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί βλέπουμε εδώ ότι
1: αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Ωραία, τους κλείσαμε όλους τους υδρομεταφορείς. Μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει. Μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι, γιατί κάποιοι έχουν ευθύνη. Υπάρχει διαχρονική ευθύνη για το γεγονός ότι αυτοί που μεταφέρουν και πουλάνε νερό και το εμπορεύονται σήμερα έχουν γίνει αναγκαίο κακό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πορευτούμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Μόνο με τις ρόδες. Όταν λοιπόν μου είπε ο Δήμαρχος ότι υπολογίζει ότι με τις ρόδες οι Ζακηθινοί παίρνουν περίπου 6 εκατομμύρια κυβικά νερό. Εγώ πιστεύω ότι είναι γύρω στα 4. Αλλά μπορεί να είναι και 5, μπορεί να είναι, δεν το ξέρει κανένας. Πάντως είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δίνει 2,5 εκατομμύρια κυβικά ιδεΐας και παίρνουμε 5 από τους υδρομεταφορείς.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: αυτό τα λέει όλα.
0: Δυστυχώς.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Εσείς αν ήσασταν δημοτική αρχή, τι θα κάνατε με αυτό το θέμα?
1: Εγώ
0: με τους ιδιώτες, δημοτική... δηλαδή, είτε με τα ιδιωτικής κρίσεως, είτε με τα δημόσιας κρίσεως που μεταφέρουν νερό.
1: Εγώ αν ήμουν δημοτική αρχή.
0: Και διαγωνίζονται για το ποιο θα επικρατήσει στη λίστα.
1: Αυτοί, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στο νησί, μπορεί να πει κάποιος ότι κάνουν και κοινωνικό έργο. Βοηθάνε.
0: Με συγχωρείτε, επειδή λεπτό, ακούμε για προσφορά και συνδρομή και.
1: Όχι, δεν είναι προσφορά.
0: Δεν, είναι, δεν το κάνουν και οθελώς και αφιλοκερδώς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ούτε εθελοντικά. Είναι επάγγελμα και επιβίωση, βιοπορίζονται από αυτό. Και η μεν και η δεν. Και στα ιδιωτική κρίση και στα δημόσια κρίση. Πάλι έπεσε γραμμή.
1: Ναι, και... Βεβαίως, και δεν θα το φέρουν δωρεάν. Δεν είναι όπως το δίνει ο δωρεάν και ο Δήμος. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Όχι με τον εισαγγελέα όμως και βία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κλείσουν εφόσον ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ λάβει τα μέτρα της. Να κλείσουν από μόνοι τους. Δηλαδή, αν διακτεί ένα δίχτυο στα ορεινά και ο Δήμος δίνει νερό, θα παίρνει κάποιος ιδιώτης ή ένα σπίτι ή μια οικογένεια, θα παίρνει την υδροφόρα, του κουβαλάει νερό, θα παίρνει από τον Δήμο. Αυτόματα λοιπόν λύνει το πρόβλημα. Όμως θέλει δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Νερό έχουμε άφθονο. Να φτιάξουμε το δίκτυο. Αν θα πάτε στον παλιό δρόμο του ΚΤΕΟ, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ο τράφος αριστερά, και τώρα μάλιστα κόπηκαν τα χόρτα και το ξανακοίταζα, μπορεί να είναι 3 και 4 χρόνια που είναι γεμάτος νερό.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε, περάστε Αύγουστο να δείτε πόσο νερό έχει μέσα. Από μία βλάβη που είναι 50-100 μέτρα πιο πέρα.
0: Κύριε Τσουρνάκη, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε. Οι τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και που δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου για αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολημών, μιλά για πολιτική ήττα της Δημοτικής Αρχής, της ΔΕΙΑΣ, της Διοίκησης και του Προέδρου Διονύση Τουρκάκη και της Νέας Δημοκρατίας στο νησί. Εσείς έχετε την ίδια άποψη? Έχετε προφανώς ενημερωθεί για τις σχετικές ανακοινώσεις και αντιδράσεις.
1: Δεν θα σχολιάσω τις θέσεις κανενός κόμματος, όμως να πω ότι εντάξει, μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών μια πολιτική ήττα του κυρίου Τουρκάκη, όμως αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
0: Γιατί και το τεχνικό επιμελητήριο ήταν κάθετα αντίθετο στην αφαλάτωση για το εκπροσώπου του Γιώργου Μοθωνέου και όχι μόνο.
1: Ναι, έτσι,
0: και άλλοι φορείς του νησιού.
1: Όμως να ξέρετε, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και έτσι πρέπει να λειτουργούμε και ο καθένας να λέει την άποψή του.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερα και να μην κρύβεται πίσω και να μην δεσμεύεται μάλλον πίσω από κομματικές και πίσω από παραταξιακές ταμπέλες. Εγώ να πω και κάτι άλλο. Δεν ήταν μόνο η αρνητική ψήφο, ήταν και η απουσία κάποιων συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης. Αυτό μου αφήνει κάποια ερωτηματικά.
0: Κάτι τρέχει εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάποιοι τα έχουν σπάσει μεταξύ τους, είτε στην ΔΕΙΑΣ, είτε στη Δημοτική Αρχή κατ' επέκταση.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αφού υπερψήφισε και η κυρία Αυγουστίνου και εσείς από την αντιπολίτευση, ο κύριος Κακολύρης επίσης.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς θα το καταψήφιζα. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Τουρκάκη.
0: Ενώ υπερψηφίσατε την πρόταση του κύριου Στουφή. Να πάμε λιγάκι και στην αποχέτευση.
1: Η πρόταση του κύριου Στουφή που το είχα συζητήσει και με τον κύριο Στουφή πριν μπούμε στο Συμβούλιο, δεν είναι κρυφό, ούτε ντρέπομαι να πω τι κάνω, δίνει άμεση λύση.
0: Ναι, υπογραφή σύμβαση τη ΔΕΙΑ με του ιδιώτε για τη μεταφορά του νερού με το ανάλογο αντίτιμο από του ιδιώτε τη ΔΕΙΑ κτλ.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ωραία,
1: ωραία. Να σα πω και κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε πολύ
1: θα ωφελούσε και τη ΔΕΙΑ, θα είχε, αν τελικά το κάνει, με κάποιε εισπράξει αρκετέ σοβαρέ και περισσότερο έλεγχο στη διακίνηση του νερού.
0: Μπορεί.
1: Διότι, όχι μπορεί, σίγουρα γιατί θα ήξερε από πού δίνει και τι δίνει, θα εισέπρατε κάποια χρήματα που τα έχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν κάποια έργα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια το μεγαλύτερο είναι ο έλεγχος, διότι υπεύθυνος για τη διακίνηση του νερού είναι ο Δήμος και μόνον ο Δήμος. ούτε
0: που οφείλει να προασπίσει αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό και επαναλαμβάνω να μην παίζει το ρόλο του τροχονόμου και του πόντιου Πιλάτου ανάμεσα στα τιθέμενα συμφέροντα.
1: Έτσι,
0: ή στα συμφέροντα, τα ιδιωτικά συμφέροντα. Πάμε λιγάκι και στην αποχέτευση σας,
1: παρακαλώ. Και ιδιαίτερα του πόντου.
0: Το αστικό του Τσιλιβή σε άλλη περιοχή, βέβαια, αυτή τη φορά. Και ελλείμματα στους δρόμους. Πολλοί λένε ότι δεν είναι ελλείμματα, είναι νερά.
1: Ναι.
0: Θέλω και τη δική σας θέση και άποψη, γιατί και για το αποχαιρετικό του Τσιλιβή και όχι μόνο έχετε καταθέσει πρόταση ως δημοτική παράταξη.
1: Το αποχαιρετικό του Τσιλιβή.
0: Για ένα δίκτυο παράνομο που κατασκευάστηκε νύχτα από ξενοδόχους και επιχειρηματίες.
1: Το αποχαιρετικό του πλάνου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ένα αμαρτωλό έργο κι αυτό.
1: Ένα αμαρτωλό έργο με πολλά
0: παράνομο
1: προβλήματα.
0: Παράνομο και ιδιωτικό, ναι.
1: Ναι, και να ξέρετε, είναι το δεύτερο κρούσμα μέσα στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ένα πρόβλημα στο Τραγάκι, μικρής βέβαια έκτασης πρόβλημα,
0: ναι, ναι.
1: Που έσπασε και εκεί ένας αγωγός.
0: Αυτή τη φορά σε ποιο σημείο να πω.

0: Σε ποιο σημείο είναι η Ευλάβη, κοντά στην ταβέρνα Ντένι, νομίζω.
1: Ναι, είναι ανάμεσα στην ταβέρνα Ντένι και στο Άλεξ Φρούιτ.
0: Φρούιτ.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μια επιχείρηση οικονομική. Ναι. Λοιπόν,
0: κατά τα άλλα, υπήρχε εισαγγελική εντολή να λυθεί το πρόβλημα.
1: Ναι, σε άλλο σημείο, βέβαια.
0: Με παρέμβαση παρεμβαίνει σε άλλο σημείο, στο Βόλιο.
1: Αλλά ναι, είναι σίγουρο ότι το δίκτυο είναι πολύ μικρό και δεν επαρκεί για τις ανάγκες της περιοχής.
0: Ναι, που περιλαμβάνει ακροτήρι, τραγάκι, ενδεχομένως και κυψέλι, δεν ξέρω.
1: Είχε φτιαχτεί για 3.000 κλίνες και τώρα είναι 15.000 κλίνες.
0: Εσείς τι θα κάνατε ως Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο
1: αποδικαστικό δίκτυο? Εγώ σαν Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσω να το εντάξω σε ένα πρόγραμμα. Καταρχήν, για να φτιαχτεί αυτό το δίκτυο, το πρώτο που πρέπει να γίνει να φτιαχτεί ο αποδέκτης. Διότι το δίκτυο αυτό δεν μπορεί να νομοποιηθεί, διότι δεν έχει αποδέχτη. Εάν δεν αυξηθεί η
0: νομοποίηση. Για λόγους δημόσιας υγείας, αποδέχτης είναι ο βιολογικός, ένας και μοναδικός νησί.
1: Έτσι ακριβώς. Εάν λοιπόν δεν φτιαχτεί ο αποδέχτης και να αυξηθεί η δυναμικότητά του, καταλαβαίνετε ότι το δίκτυο αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί πουθενά, ούτε να νομοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν ο αποδέχτης να αυξηθεί η δυναμικότητά του. Έχω πει πάρα πολλές φορές και στο Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσίως, υπάρχουν λύσεις και σύντομες. Η τεχνολογία από το 90 μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: έχει κάνει αλματώδη βήματα, οπότε λύνεται το πρόβλημα. Εγώ έχω συμβούλους που συμβουλεύουμε για αυτά τα θέματα και υπάρχει λύση. Τα 18.000 κυβικά που μπορεί να επεξεργαστεί ημερησίως η συγκεκριμένη μονάδα, μπορεί να γίνουν 30 μέσα σε λίγο διάστημα και πολύ λίγα χρήματα.
0: Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα εκμεταλλεύτηκαν το κενό, την απουσία και ό,τι άλλο θέλετε των αρμόδιων αρχών τοπικών κτλ. Και ήρθαν να κατασκευάσουν εν μία ανοιχτή με την ιδιωτική πρωτοβουλία και παράνομα αποχετευτικό δίκτυο και ειδού τα αποτελέσματα στην περιοχή του Τσιλιβή και όχι μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, και μετά το δίκτυο αυτό πρέπει να γίνουν παράλληλη αγωγή, όχι βέβαια από ιδιώτες, να γίνει από τη ΔΕΙΑ ή το Δήμο, να κάνει ένα έργο, να περάσει ένα δίδυμο ακόμα αγωγό ή έναν αγωγό και να είναι δίδυμος ο αγωγός και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ένα έργο που δεν ξέρουμε πότε ποιος το παρέδωσε και ποιος το παρέλαβε, είναι μεγάλη συζήτηση τώρα.
1: Το θέμα, κύριε Νέγκα, είναι τι κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που σαν
0: το τι κάνουμε σήμερα έχει να κάνει με το τι κάναμε χθες και το τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως επειδή είμαι άνθρωπος περισσότερο πρακτικός,
0: ναι,
1: σίγουρα ισχύει αυτό που λέτε, δεν υπάρχει αμφιβολία,
0: ναι,
1: όλα αυτά τα 50 χρόνια, γιατί είναι 50 χρόνια κύριε Νέγκα,
0: ναι, ναι,
1: που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, από τότε που ξεκίνησε το νησί, γιατί και εγώ δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά είμαι 42-43 χρόνια στο νησί,
0: ναι,
1: και να σας πω και το άλλο.
0: Πρέπει να κλείσουμε κύριε Τσουρνάκη, μιλάμε
1: ναι, ναι, ώρα. Η πρώτη δουλειά που έκανα σαν ελεύθερος επαγγελματίας που ήρθα στο νησί πριν 43 χρόνια ήταν να φτιάξω μια μεταλλική δεξαμενή νερού και να παίρνω νερό από υδροφόρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς μετά από 43 χρόνια το ίδιο κάνουμε. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα και όχι δεν έχει αλλάξει ή δεν έχει παραμείνει στάσιμη κατάσταση, έχει χειροτερεύσει.
0: Όλα αυτά γίνονται όταν δεν υπάρχει σχέδιο, οργάνωση.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί κανένας
0: και όλα γίνονται εκ του προχείρου.
1: Στάθηκε πάνω στα προβλήματα και κανένας δεν έβαλε ένα λιθαράκι να μπει ένας προγραμματισμός το τι θα γίνει.
0: Και είναι δημιουργιστική κίνηση τα τελευταία πολλά χρόνια, την ίδια ώρα έχουν μείνει στάσιμες οι υποδομές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Τσουρνάκη, καλημέρα σας, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σας και σε όλους. Θα

Να πούμε βέβαια ότι 11.30 είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να την κάνουμε στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Πολίζο. Βέβαια, αρχικά είχαμε προγραμματίσει συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Καραγκούνη. Απλά είχε κάποιο θέμα υγείας και δεν μπορεί στην παρούσα φάση να μιλήσει. Οπότε η συνεννόηση ήταν με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, τον κύριο Πολίζο, κατά του αεροδρομίου και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Η συνεννόηση ήταν με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, τον κύριο Πολίζο, κατά του

όπως είπαμε και πριν, τις δημοτικές αρχές, τις διοίκες της ΔΕΙΑΣ, του Προέδρου και της Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ, μηδενική ανταπόκριση, η ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Η ανακοίνωση αυτή της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης του κ. Πούγα την περασμένη Παρασκευή στην Ζάκυνθο, περισσότερα στη συνέχεια. Δεσμεύσεις Υφυπουργού Δικαιοσύνης του κ. Μπούγα. Έρχεται ανάσα στο πρωτοδικείο Ζακύνθου με νέες προσλήψεις και ψηφιακά έργα. Ήρθε εδώ και τα βρήκε όλα καλά ή σχεδόν όλα καλά. Κέρκυρα, τραυματισμός 57χρονης Γαλλίδας μετά από αναπήδηση σκάφους λόγω κυματισμού. Κεφαλονιά, οριακή αύξηση στις αυξήσεις στο αεροδρόμιο, προβληματισμός για τη συνέχεια στη Ζάκυνθο σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport. Στο Διεθνή Αερολιμένα του νησιού είχαμε τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο, αύξηση πάνω από 12%, 12,2% περίπου, στην επιβατική κίνηση σε σχέση με πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο. Τι άλλο? Ζάκυνθος, εγκληματική οργάνωση διακινούσε τα ναρκωτικά και πουλούσε όπλα στο νησί. Είναι γνωστό το θέμα. Σοκάρουν τα ευρήματα. Πάμε για ειδήσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ,

0: που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Έρθει Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. 11 με 1 σήμερα και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί από τις 11 θα πάμε μέχρι και τις 1 το μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σε μια προγραμματισμένη τηλεφωνική συνέντευξη μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία παράλληλα είναι και τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Καλλιόπη Βέτα, γνωστή ερμηνεύτρια παράλληλα και με στενούς δεσμούς με το νησί της Ζακίνθου, με αφορμή τα τεκτενόμενα στα αεροδρόμια της χώρας και δι στο αεροδρόμιο Ζακίνθου που διαχειρίζεται η Fraport, με τις ουρές και την ταλαιπωρία επιβατών σε σχέση με τους βιομετρικούς και όχι μόνο ελέγχους που αφορούν επισκέπτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα οι Βρετανοί τουρίστες, λόγω συνθήκης Σέγγεν. Κυρία Βέτα, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο όμορφο νησί μας.
0: Νησί μας, είναι και δικό σας νησί?
1: Έτσι νιώθω, τόσα χρόνια παντρεμένη με Ζακυνθινό, νιώθω ότι είναι κίνηση.
0: Δεν το μετανιώσατε?
1: Όχι βέβαια.
0: Η γνωστή ερμηνεύτρια λοιπόν, ανοίγει και στον καλλιτεχνικό χώρο. Είστε Κοζάνη αυτή τη στιγμή?
1: Είμαι Κοζάνη, ναι.
0: Και μετά Αθήνα. Κοζάνη,
1: γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Εδώ να
1: δείτε. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται περισσότερο στην περιοχή.
0: Στην εκλογική σας περιφέρεια κατανοητό είναι Ζάκυνθου. Είναι στο πρόγραμμα η Ζάκυνθος.
1: Ήμουνα το Πάσχα στη Ζάκυνθο.
0: Για το καλοκαίρι μετά.
1: Και το καλοκαίρι βέβαια θα έρθω.
0: Κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει μια δήλωση και λέτε μεταξύ άλλων στον αυτόματο πιλότο τουρισμό στο φιάσκο στην προετοιμασία και εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει την κυβερνητική ανεπάρκεια, εκθέτει τη χώρα και πλήττει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει και με τη Fraport και την ελληνική αστυνομία και.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα, αυτή η με αφορμή την εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύονται πάρα πολλά προβλήματα με τον πιο εφατικό τρόπο και βασικά η απουσία έγκαιρου σχεδιασμού και προετοιμασίας από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια και ειδικά και στα χερσαία σύνορα, στη Βόρεια Ελλάδα, στις δύο πύλες εισόδου, αλλά το βλέπουμε και στην Ζάκυνθο, γιατί στη Ζάκυνθο έρχονται πάρα πολλοί Βρετανοί.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Που είναι εκτός Σέγγεν, οπότε θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτόν τον έλεγχο. Και η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, διότι υπάρχουν εικόνες χάου στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου, ατελείωτες ουρές, πολύ ωραίες καθυστερήσεις και βέβαια δυσαρεστημένοι και εξουθενωμένοι επισκέπτες, οι οποίοι αντιδρούν με το δίκιο τους. Και βλέπουμε ότι στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έχουμε μόνο 5 σημεία για έλεγχο διαβατηρίων.
0: Κανονικά είναι 4 και το 5ο λειτουργεί με πατέντα. Είναι ενημέρωση που έχω από συνδικαλιστή αστυνομικό του νησιού.
1: Ακριβώς. Και προσπαθούν αυτά τα 5 σημεία, τα 4 συν 1, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν χιλιάδες επιβάτες και ανάγκες που θα... Κανονικά θα έπρεπε να έχουν διπλάσιο τουλάχιστον προσωπικό. Αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου απαιτεί μεγάλο αριθμό δεδομένων, μεγάλες ταχύτητες. Χρειαζόταν δηλαδή μια μεγάλη αναβάθμιση και είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει και τον τουρισμό, ας πούμε, αλλά και την ασφάλεια της χώρας. Εμείς, εγώ συγκεκριμένα, έκανα δύο ερωτήσεις για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έγκαιρα. Μίλησα 2 Μαρτίου συγκεκριμένα, έκανα την πρώτη ερώτηση στον Υπουργό
0: Μεταφρών και Υποδομών
1: Τουρισμού, τουρισμού και Προστασίας του Πολίτη.
0: Σε δύο υπουργούς.
1: Σε δύο υπουργούς για το βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της χώρας για την εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος. Γιατί φαινόταν ότι δεν γινόταν καμιά προετοιμασία, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και η κυβέρνηση μου απάντησε αυτή την ερώτηση, 16 του μήνα,
0: ότι
1: δεσμεύτηκε, δεσμεύονται για τη βέλτιστη διαχείριση και για την διασυνοριακή, αλλά και για τις άλλες πύλες.
0: Αυτή είναι μια
1: χώρα.
0: Γενικόλογη δέσμευση, αν όντως είναι έτσι.
1: Και ότι μας είπανε ότι θα έχουν επιπλέον προσωπικό από τις 25, και εξοπλισμό από τις 25 Απριλίου
0: ναι.
1: κλπ. Και έρχεται όμως η πραγματικότητα, κυρία Μέγκα, να διαψεύσει όλες αυτές τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το επιτελικό κράτος τελικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Και γύρονται πραγματικά εύλογα ερωτήματα για το πόσο η ελληνική πλευρά έκανε έγκαιρα όλες αυτές τις αναγκαίες επενδύσεις σε προσωπικό, σε υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό διασύρει τη χώρα μας, διασύρει τον τουρισμό μας και μιλάμε για μια χώρα που βασίζει πάρα
0: στην
1: πολύ
0: αποκαλούμενη βαριά βιομηχανία του τουρισμού και τα λοιπά.
1: Και συμβάλλει ο τουρισμός στο 13% περίπου του ΑΕΠ, ο άμεσος. Έτσι έχουμε και παραπάνω, έως 30 φτάνει έμεσα. Λοιπόν,
0: και σε ένα νησί που οι περισσότεροι επισκέπτες είναι Βρετανία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Σέγγεν, και άρα πρέπει να υποβληθούν στους σχετικούς βιομετρικούς ελέγχους κτλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι αποκαρδιωτικό αυτό. Έκανα μετά και άλλη ερώτηση αργότερα, γιατί βλέπαμε τεράστιες ουρές στα χερσαία σύνορα.
0: Σύμφωνα.
1: Τεράστιες ουρές. Και δεν κάνανε ούτε καν υποδομές, δηλαδή να κάνουμε διαχωρισμό ας πούμε, των λωρίδων για εκτός Σέγγεν και εντός Σέγγεν.
0: Με αποτέλεσμα
1: να υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων, πολύ ουρές.
0: Και να είναι όλοι μαζί, εκτός και εντός Σέγγεν.
1: Ναι, εκεί στα σύνορα.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραίες καθυστερήσεις, τεράστιες ουρές χιλιομέτρων, όπως έχουμε και πολύ ωραίες καθυστερήσεις στην Ζάκυνθο. Φανταστείτε έναν επισκέπτη που έρχεται για μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο να χρειάζεται 8 ώρες ας πούμε στο αεροδρόμιο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δείχνει την προχειρότητα της κυβέρνησης ότι τους ενδιαφέρουν μόνο τα ρεκόρ. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού ούτε η ανθεκτικότητα. Διότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η μεγέθυνση του τουρισμού, εμάς τουλάχιστον, οι προτάσεις δικές μας. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα. Μας ενδιαφέρει ο προορισμός, μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι και να μην έχουμε τη φυγή των εργαζομένων. Έχουμε καταθέσει και τροπολογία για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, γιατί πολλοί εργαζόμενοι φεύγουν και ξέρουμε και στη Ζάκυνθο ότι ψάχνουν εργαζόμενος, γιατί οι εργαζόμενοι έχουμε τη μεγάλη φυγή των εργαζόμενων από τον τουρισμό και αυτό πλήττει και τους εργαζόμενους που δεν έχουν μόνο 3 μήνες ταμείο ανεργίας.
0: Με αποτέλεσμα τη μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό και τη μετάκλυση αλλοδαπών από τρίτες χώρες.
1: Βεβαίως, και απ' την άλλη δεν διασφαλίζεται η ποιότητα, ενώ γενικά η ποιότητα στις υπηρεσίες, γιατί λείπει έμπειρο προσωπικό. Δηλαδή αυτό είναι σε βάρος και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Εμείς καταθέσαμε σύμφωνα και με την ΠΟΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία στον Εψητισμό και τον Τουρισμό, που είναι ένα πάγιο αίτημα και τώρα άμεσα έχουν πάλι κινητοποιήσεις.
0: 24 Ιουνίου. Μιλάτε για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Τουρισμό Επισητισμό.
1: Και επισητισμό, ναι.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα περιγήσει κανείς εν μέσω τουριστικής περίοδου, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει με τους εργοδότες, τους εργαζόμενους κτλ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και πρέπει να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας για αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά όπως σας είπα και για το επίδομα ανεργίας, διότι μένει πάρα πολύ καιρό ακάλυπτη και εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Και αυτό είναι σε βάρος και των εργαζομένων και του τουρισμού και των επιχειρήσεων.
0: Να επανέλθουμε λιγάκι στα των αεροδρομίων. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση που έχω στη διάθεσή μου από έγκυρη πηγή, είναι αργό το ίντερνετ κατά τη διαδικασία ελέγχου των επιβατών και δι' των επισκεπτών εκτός Σέγγεν η Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βεβαίως.
0: Το ξέρετε αυτό?
1: Γιατί βεβαίως. Να σας το είπα και μόνιμο ότι χρειάζονται διαφορετικές ταχύτητες, διότι τα δεδομένα είναι πάρα πολλά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ευθύνη της Fraport, γιατί νομίζω ότι εμπλέκεται και η ελληνική αστυνομία που πρέπει να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο. Και δεν το λέω τυχαία.
1: Η Fraport επισήμανε πρόσφατα ότι ορισμένα κράτη έχουν διαθέσει τους απαραίτητους πόρους και διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη διαδικασία, ενώ άλλα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Και η Ένωση Ξενοδόχων Ζακύνθου μας περιγράφει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε Ένωση Ξενοδόχων Ζακύνθου, έχουμε 3-4 συλλόγους ξενοδόχων.
1: Ναι, κάνα ο πρόεδρος τέλος πάντων. Ναι,
0: δεν είναι, είναι η σύλλογη, είναι 3-4.
1: Ωραία. Μας, ναι. Ο πρόεδρος έτσι φαίνεται, ξενοδόχων μάλλον Ζακύνθου, περιγράφει ότι υπάρχει μια κατασκευή αδυναμίας και διαχείρισης από, από τη μεριά της κυβέρνησης και από τη μεριά, ας πούμε, του αεροδρομίου. Αυτό το ξέραμε, κύριε Νέγκα, πολύ καιρό. Θα έπρεπε να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε όλη αυτή την άσχημη διαχείριση.
0: Ναι, αλλά αυτή η Fraport από ποιο ελέγχεται, από την επίσημη πολιτεία ή λειτουργεί ανεξέλεγκτα? Είναι έτσι, κράτος αν κρατεί στη χώρα μας. Διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ένα εκ των οποίων είναι και τη Ζακύνθου. Εδώ έχει επιβάλει η στάθμευση, να χρέωση στη στάθμευση εργαζόμενων και όχι μόνο. Και στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Άλλο θέμα αυτό.
1: Το ξέρετε. Το γνωρίζω.
0: Και αναγκάζονται πολλοί εργαζόμενοι και σταθμεύουν μέσα στα χωράφια και οπουδήποτε βρουν και περπατούν με τα πόδια μέσα στον ήλιο. Διασχίζουν κάθετα το δρόμο του αεροδρομίου πολλές φορές με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας για να πάνε στη δουλειά τους. Αλλά σύμφωνα με τη Fraport, οι περισσότεροι δεν είναι εργαζόμενοι της Fraport, είναι μόνο 30, όλοι οι υπόλοιποι, περίπου συνολικά 600 τον αριθμό, είναι σε άλλες υπηρεσίες που είναι εκεί.
1: Τα έχω διαβάσει αυτά, τα ξέρω, κύριε Νέγκα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση έπρεπε να λάβει τα μέτρα της αρχικά. Δεν μπορεί να είναι μια υπηρεσία κράτους σε κράτη. Σαφώς έχει ευθύνες και το επιτελικό κράτος που τόσο διαφημίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά ξέρετε πότε όμως παραχωρήθηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Fraport?
1: Ναι, γιατί.
0: Επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί ήταν ειδικές συνθήκες, κύριε Νέγκα. Ήμασταν σε μνημόνιο. Και σας θυμίζω ότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Όταν το 2015 αναλάβαμε, ήταν άδεια τα ταμεία και το χρέος δεν ήταν αριθμισμένο. Μετά υπογράψαμε το μνημόνιο και προς τιμήν του ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάλι εκλογές. Αυτό το ξεχνάμε, ότι έγιναν δεύτερες εκλογές και πήρε πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου για να συνεχίσει. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δέσμευση τότε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι είχαμε εμείς στο πρόγραμμα και δυστυχώς αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα, πώς να το πω, ένα παράπονο, ας πούμε, και των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε το πρόγραμμα το δικό μας. Γι' αυτό χρειαζόταν και μια άλλη ευκαιρία και ελπίζω αυτή η ευκαιρία να δοθεί στο μέλλον με μια ενωτική αριστερή κυβέρνηση που θα είναι απάντηση σε όλη αυτή τη δυστοπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μου απαντήσατε σε μια ερώτηση που δεν πρόλαβα να κάνω ή εμέσως πλην σαφώς απαντήσατε σε σχέση με το πώς βλέπετε το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αν τελικά θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ή όχι, ή αν θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του και να συμπαραταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είναι σε πολύ δύσκολη θέση δημοσκοπικά και όχι μόνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν και δύο απόψεις, ή του Προέδρου και όχι μόνο να υπάρξει αυτή η συνεργασία, δεν ξέρω τι, και
1: κοιτάξτε,
0: του Παύλου Πολάκη.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος και ηρεμήσαμε, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε,
0: μετά τον Αρμαγεδόνα Κασελάκη,
1: με όλα αυτά που περάσαμε, τέλος πάντων, δεν ήταν εύκολες καταστάσεις. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για ενότητα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, έτσι ώστε να υπάρξει απάντηση, όπως σας είπα, σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι οι δείκτες που σχετίζονται με τη ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική συνοχή είναι στον πάτο. Χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, υψηλότερο πληθυσμό στην Ευρωζώνη με σοβαρές ανισότητες, στεγαστική κρίση, υπερκέρδη στα καρτέλ, διαπλοκή, κάθε μέρα έχουμε ένα σκάνδαλο. Διαφθορά, διαπερνά η διαφθορά οριζόντια και κάθετα όλο το πολιτικό σύστημα. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές που προσπαθούν τώρα να το συγκαλύψουν με έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή και με επιδόματα ασπιρίνας.
0: Ναι, αλλά παραμένει πρώτη δημοσκοπικά και με διαφορά η Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πρόσφατο και ακόμα δεν ξέρουμε, ο χρόνος πολιτικός είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ναι, είμαστε σε μια άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
1: Εμείς λοιπόν από την αρχή...
0: Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακούστε, είπαμε ότι από εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε γι' αυτό. Και τώρα πρόσφατα, στις 6 του μήνα, που έγινε κεντρική επιτροπή, κατά τεράστια πλειοψηφία, 75 περίπου τοις 100, υπήρξαν και άλλες απόψεις, οι οποίες δεν περάσανε και εμείς, ξέρετε, λειτουργούμε δημοκρατικά ότι με την πλειοψηφία. Ό,τι αποφάσισε η πλειοψηφία. Λοιπόν, αποφάσισε ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα,
0: ότι θα υπάρξει συμπόρευση.
1: Αλλά στηρίζουμε.
0: Ναι, αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι δεν θα κατέβει σε εκλογή στο ΣΥΡΙΖΑ? Που έχει καταρρεύσει δημοσκοπικά, τι?
1: Είναι ο στόχος μας και το είχαμε διατυπώσει και εδώ και 1,5 χρόνο αυτό, ναι. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο και μάλιστα τότε, αν θυμάστε, καλούσαμε και το Πασόκ να συμμετέχει, το οποίο βέβαια γύρισε την πλάτη και μας είπε ότι πρέπει να νικήσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Η αντίθετη άποψη εκφράζεται από Παύλο Πολάκη, από Πολάκη, Δούρου και Παπά.
1: Ναι, κατατέθηκαν τροπολογίες.
0: Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά, Παύλο Πολάκη.
1: Κατατέθηκαν τροπολογίες, ναι, στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν πέρασαν αυτές οι τροπολογίες. Κατά πλειοψηφία, όπως σας είπα, πέρασε η απόφαση να, να στηρίξουμε...
0: Που ήταν ουσιαστικά και η πρόταση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου.
1: Ναι, γιατί δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση και προγράμματα κάτι διαφορετικό από ότι αυτά που υπάρχουν στη διακήρυξη της Ελλάς. Είμαστε μία συνέχεια και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο που μας λέει βρείτε τα. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτή τη δυστοπία. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση. Δεν είναι ο στόχος μόνο να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Ο στόχος είναι μετά να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση που να δίνει ελπίδα. Στη νέα γενιά ελπίδα. Μάλιστα. Στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Διότι αυτή η κυβέρνηση κάνει μόνο δίνει φόρους έμεσους ειδικά και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους. Αυτό
0: κυρία
1: πρέπει να σταματήσει.
0: Βέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και την επόμενη φορά δεν θέλουμε μόνο να μιλήσετε αλλά και να τραγουδήσετε. Να μην ξεχνάμε και την καλλιτεχνική σας ιδιότητα και σας περιμένουμε και στη Ζάκυνθο με την οποία έχετε ιδιαίτερους δεσμούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να τα πούμε και από κοντά και στο στούντιο της ΕΡΤ
1: Ζάκυνθο. Υπάρχουν τα CD στο σταθμό σας, από όσο ξέρω μπορείτε αρχικά...
0: Αλέξανδρο Λάση.
1: Να βάλετε ένα τραγούδι δικό μου και
0: πιβέτα.
1: Άλλη φορά μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και συναυλία.
0: Πιάσαμε τον Αλέξανδρο Δράση εξαπίνης.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: να είστε καλά.
0: Και στον κόσμο τώρα τελευταία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κυρία Βέτα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Και που επισημαίνατε ότι εδώ μιλάμε ευθέως και χωρίς περιστροφές και λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το αναγνωρίζετε. Μένουμε στα του αεροδρομίου Ζακύνθου και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η αλήθεια είναι ότι τον ταλαιπωρήσαμε σήμερα λιγάκι και είναι και επί το έργο και ζητάμε και συγγνώμη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Άγγελος Πολύζος. Είχαμε αρχικά προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου Κώστα Καραγκούνη, αλλά είναι αδιάθετος και το ευχόμαστε περαστικά. Αλλά έχει άξιο αντικαταστάτη τον Παύλο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Κύριε Πολύζο, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μιλάμε στον αέρα, αλλά και από κοντά επίσης δεν έχουμε μιλήσει και γνωριστεί.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να δούμε. Από τη δική σας λοιπόν εμπειρία, γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις και οι ουρές στο αεροδρόμιο Ζακύνθου σε σχέση με τους βιομετρικούς και όχι μόνο ελέγχους επιβατών εκτός Έγκεν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος αποτελεί παραδοσιακά ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
0: Με εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Ναι. Με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, που γεγονός που από μόνο του δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και στις αστυνομικές υπηρεσίες για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών. Αναφορικά με το κρατικό αέριο λιμένα, Ζακύνθο, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι στην έλλειψη προσωπικού. Και αυτό το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κατά τις μέρες που τις οποίες πραγματοποιούνται πτήσεις εκτός χωρών Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί.
0: Πώς είναι τον αριθμό, κύριε Πολύζο?
1: Σε κάθε βάρδια είναι 6 με 7.
0: 6 με 7.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι και λίγοι.
1: Κοιτάξτε, οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί δεν ασχολούνται αποκλειστικά με το διαβατηριακό
0: αυτό
1: έλεγχο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά καλούνται να εκτελέσουν και άλλα καθήκοντα, υπηρεσιακά καθήκοντα. Με αποτέλεσμα των απομείνων διαθέσεων.
0: Την ίδια ώρα.
1: Ναι, να μην επαρκεί για την κάλυψη των αγκών.
0: Ή την ίδια βάρδια
1: ακριβώς. Δηλαδή το ελάχιστο για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο είναι, για διαβατηριακό έλεγχο και μόνο μιλάμε, είναι 9 άτομα. Δηλαδή να καλυφθούν όλες οι θέσεις που υπάρχουν.
0: 9 αστυνομικοί μόνο για το διαβατηριακό έλεγχο.
1: Μόνο για το διαβατηριακό
0: έλεγχο. Τώρα είναι 6 με 7 για το διαβατηριακό έλεγχο, αλλά ασκούν και άλλα καθήκοντα. Όπως κύριε Πολύζο. Γιατί πρέπει να ακουστούν όλα αυτά. Να βγει μια άκρη επιτέλους. Τι συμβαίνει εκεί?
1: Το πιο απλό σε μια διένεξη μεταξύ τουριστών, υπογειτών, να χρειαστεί να επέμβουν, θα κληθούν να αποδρυμηθούν τουλάχιστον 2 άτομα από το διαβατηριακό έλεγχο με σκοπό να επέμβουν εκεί.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνουν και στο αεροδρόμιο εντός, εκτός και επί τα αυτά, συμβαίνουν και εκεί πολλά διάφορα περιστατικά.
1: Ακριβώς. Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι όποιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν μόνο στην ταχύτητα του διαδικτύου ή στη λειτουργία του συστήματος, καθώς αυτή είναι φυσιολογική, αντίστοιχη με τον άλλο αεροδρομίο της χώρας, ίσως και καλύτερη θα πω μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις. Απλά το πρόβλημα είναι, το πραγματικό ζήτημα είναι η υποστελέχωση και αδυναμία διάθεσης προσωπικού αποκλειστικά και μόνο για τον διαβατηριακό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άρα το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη γνώμη σας εντοπίζεται στο θέμα αυτό, στο διαβατηριακό έλεγχο, και ότι δεν επαρκεί η αστυνομική δύναμη που είναι εκεί.
1: Επίσης,
0: και ότι έχει παράλληλα καθήκοντα. Ναι.
1: Ακριβώς. Σημαντικό ρόλο επίσης να γνωρίζετε παίζει και η αίθουσα του αεροδρομίου, καθώς κατόπιν και αυτοψίας που έχουμε κάνει εμείς με τον πρόεδρο.
0: Τον κύριο Καραγκούνη.
1: Τον κύριο Καραγκούνη, ακριβώς. Είναι μικρή η αίθουσα για τον όγκο των επισκεπτών, τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να λάβουμε και αυτό στα υπόψη μας.
0: Μάλιστα. Είναι συχνά τα περιστατικά που συμβαίνουν στα αεροδρόμια και κατά κύριο λόγο είναι διενέξεις μεταξύ επισκεπτών κτλ.?
1: Είναι μεγάλος ο όγκος των πτήσεων.
0: Ναι.
1: Και των τουριστών που καλούνται να πραγματοποιηθούν οι διαβατηριακοί έλεγχοι.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν και είναι πολλά τα περιστατικά εξαιτίας των οποίων ασκείται και παράλληλα καθήκοντα και αφήνεται το διαβατηριακό έλεγχο στη μέση για να τρέξετε εκεί.
1: Ναι, είναι αρκετά συχνά φαινόμενο. Ναι.
0: Κατά κύριο λόγο σε τι αφορούν? Επειδή να μάθουμε.
1: Προσαγωγές. Οι ατόμων κάποιων που δεν πληρούν το διαβατηριακό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Αλλά και διενέξει, όπως είπατε. Αντιπαραθέσεις, φραστικές κτλ.
1: Οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Το θέμα του ίντερνετ, η αναβάθμιση του ίντερνετ, είναι ευθύνη της Fraport ή της ελληνικής αστυνομίας?
1: Αυτό είναι και των δύο. Αλλά η ταχύτητα του ίντερνετ, όπως σας είπα, είναι επαρκή, κρίνεται επαρκή. Μιλάμε για ταχύτητες που φτάνουν έως 50 Mbps.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άκρως ικανοποιητική η ταχύτητα του ίντερνετ.
0: οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, έτσι κατά μέσο όρο,
1: οφείλονται, σας λέω, στην έλλειψη του προσωπικού.
0: Όχι, ναι, χρονικά. Χρονικά, κατά μέσο όρο, οι καθυστερήσεις χρονικά πώς μπορούν να προσδιοριστούν?
1: Κοιτάξτε, είναι αναλόγως, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, ναι. Γιατί είναι αναλόγως των πτήσεων. Αν υπάρχουν ταυτόχρονα πτήσεις και αναχωρήσεις, όπως γίνεται συνήθως στις αγγλικές, ναι, μπορεί να φτάσει και στις 2 ώρες.
0: 2 ώρες το. Ναι. 2 ώρες ανά άτομο.
1: Όχι, να εξυπηρετηθούν το σύνολο των ατόμων.
0: Το σύνολο των ατόμων.
1: Ναι, των επισκεπτών.
0: 2 ώρες δεν είναι και λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, γίνεται το πρόβλημα, όπως σας λέω, με την επαρκή στελέχωση και τη λειτουργία όλων των διαθέσιμων booth,
0: λύνεται,
1: και των 9 δηλαδή. Ναι. Γίνεται το πρόβλημα ή βελτιώνεται.
0: Πόσα booth υπάρχουν εκεί?
1: Υπάρχουν 5 στις αφίξεις και 4 στις αναχωρήσεις.
0: Ναι, 5. Μήπως είναι 4 και το ένα πατέντα και με τη δική σας συνδρομή? Γιατί έχω και αυτή την ενημέρωση.
1: Όχι, είναι 4 και 5, όπως σας είπα.
0: Ε?
1: Είναι 5 στις αναχωρήσεις,
0: ναι,
1: στις αφίξεις, με συγχωρείτε, και 4 στις αναχωρήσεις.
0: 4 συν 1 στις αφίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και το ένα με πατέντα λειτουργεί. Έτσι έχω μάθει τουλάχιστον. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αν το επιβεβαιώνετε ή όχι. Καλά, μπορεί να μην θέλετε να το πείτε, να μην μπορείτε να το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Να ρωτήσω επίσης, έχω μια πληροφορία από έγκυρη πηγή. Πιο έγκυρη δεν γίνεται, ότι φέτος δεν έχει ενισχυθεί καθόλου το τμήμα τροχέας Ακίνθου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ισχύει, κύριε Πολύζο?
1: Ισχύει, γιατί εκτός από. Θα σας μιλήσω και σαν γραμματέας της υπηρεσίας, συγκεκριμένης υπηρεσίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Γενικά φέτος η Διεύθυνση Νομίας Ακίνθου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού,
0: ναι,
1: στο σύνολό της.
0: Ναι.
1: Παρά τις κατά καιρούς ενισχύσεις, αυτές δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα να μιλάμε για ένα νησί με τόσο μεγάλη κινητικότητα, επισκεψιμότητα.
0: Ναι.
1: Το Τμήμα Τροχιάς Ακίνθου ουσιαστικά δεν έχει ενισχυθεί φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η κυκλοφορία χιλιάδων οχημάτων και δικύκλων στο δικό δίκτυο κατά τη
0: στερινή
1: περίοδο.
0: Τα ατυχήματα περισσότερο, ναι, λιγότερα σοβαρά, ενίοτε κατά να είναι στην ημερήσια διάταξη.
1: Ακριβώς, γιατί η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας απαιτούν επαρκές προσωπικό και συνεχή παρουσία του προσωπικού αυτού στο ειδικό δίκτυο. Στο ειδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν είναι. Δεν μπορεί να επιτευχθεί με την παρούσα δύναμη.
0: Ναι. Πόσα είναι τα άτομα στην τροχιά, το διαθέσιμο προσωπικό στην τροχιά αυτή τη στιγμή, κύριε Πολύζο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 16 άτομα το διαθέσιμο προσωπικό.
0: Ναι. Πέρυσι.
1: Για όλο την νησί.
0: Πέρυσι.
1: Μαζί με την ενισχυτική δύναμη πέρυσι.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μαζί με την ενισχυτική δύναμη είμαστε περίπου στα 24 άτομα την περίοδο.
0: Περίπου 10 άτομα παραπάνω σε σχέση με φέτος.
1: Περίπου.
0: Σε σχέση τώρα με τις.
1: Βέβαια, ευελπιστούμε να ενισχυθούμε κατά τη.
0: Πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Το συντομότερο μπορεί να είναι και το αργότερο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ήδη είμαστε στα μέσα Ιουνίου, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σιγά-σιγά βαδίζουμε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Σιγά-σιγά.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, να σας πω κάτι. Ναι. Γι' αυτό εμείς, σαν ένα συστημικών υπαλλήλων, δεν θέλουμε απλά να αναδείξουμε το πρόβλημα. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην έβρεση λύσεων, στην εξέβρεση λύσεων.
0: Ναι, γιατί είστε και συνδικαλιστικό όργανο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που ζητάμε εμείς είναι ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομίας Ακίνθου με μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
1: τη στελέχωση του αεροδρομίου, την πραγματική ενίσχυση της τροχέας και των άλλων υπηρεσιών. Δεν είναι μόνο τροχέα. Τι εννοείται? Να σας δω καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή.
0: Να αναφερθούμε στις υπηρεσίες αυτές.
1: Αριθμούς.
0: Ναι.
1: Με αριθμούς. Η συνολική δύναμη που υπηρετεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε για μόνιμο προσωπικό, είναι στα 115 άτομα,
0: ναι,
1: και χρειάζεται διπλασιασμό της οργανικής μας δύναμης για να καλυφθούν το ελάχιστο απαιτούμενο των αναγκών.
0: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
1: Ναι. Ναι. Φανταστείτε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η αναλογία αστυνομικού πολίτη εγκληματικότητα στο τρίπτυχο αστυνομικός πολίτη εγκληματικότητα είναι υπέρμετρα σε βάρος των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακίνθου συγκρινόμενοι με άλλους νομούς και άλλες διευθύνσεις. Ενδεικτικά θα σας πω ότι κατά τη χειμερινή περίοδο αντιστοιχεί ένας αστυνομικός προς 500 κατοίκους. Και κατά τη θερινή περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της οποιαδήποτε ενισχυτικής δύναμης,
0: ναι,
1: πάμε στους ένας αστυνομικούς προς τα 1500 άτομα περίπου.
0: Καλά είναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Μάλιστα.
1: Ναι. Όταν ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι ένας προς 64.
0: Τόση μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν θέλουν να έρθουν εδώ?
1: Κοιτάξτε,
0: είναι θέμα προτεραιότητων, κυριάρχησης στο αρμόδιο Υπουργείο και της επίσημης πολιτείας, τι παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Δεν είναι επεξεργασία τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, με την τελευταία μοριοδότηση που έγινε κάποιων υπηρεσιών των Αθηνών, πλέον δεν αποτελεί προορισμό εισάγκηθο για κάποιον που θέλει να έρθει. Mm. Γι' αυτό είχαμε προτείνει κάποια στιγμή και την ένταξή τη καθεστώς παραμεθωρίου. Έχουμε προτείνει κάποιες λύσεις.
0: Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι.
1: Οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές.
0: Στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Πολύζο, γιατί δεν πρέπει να περνούν στα ψηλά αυτά τα θέματα και πολλές φορές συμβαίνει. Να δούμε ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες των αστυνομικών υπαλλήλων, είτε μόνιμων είτε όχι, και πώς διαβιούν, βιοπορίζονται και επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Οι αστυνομικοί.
0: Που συνήθως είναι εκτός Ζακύνθου. Δεν είναι Ζακύνθινοι πολλοί από αυτούς.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου αποδεικνύουν καθημερινά ότι εργάζονται με επαγγελματισμό, με αυταπάρνηση και ψηλό αίσθημα ευθύνης προκειμένου να.
0: Μιλώ για τις εργασιακές συνθήκες και τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί.
1: Με συγχωρείτε, ναι. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Ναι, είναι σαφώς είναι δύσκολες.
0: Γιατί δεν παίρνουν και τους καλύτερους μισθούς, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς. Δεν παίρνουν και τους καλύτερους μισθούς. Είναι πολλές οι ώρες εργασίας.
0: Ναι.
1: Που καλούμαστε προκειμένου να τα απεξέλθουμε και να εξυπηρετήσουμε, όπως είπε το Κοινωνικό Σύλλογο, είναι πολλές οι ώρες εργασίας που καλούμαστε να εκτελέσουμε. Κοιτάξτε, η ασφάλεια γενικότερα των κατοίκων και των επισκεπτών πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει η πολιτεία γενικότερα να προχωρήσει σωστικές παρεμβάσεις ώστε οι υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας και ο αστυνομικός της Ζάκυνθο να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει έλλειψη κατοικιών.
0: Ακριβώς.
1: Έρχεται ενισχυτική δύναμη στη Ζάκυνθο χωρίς να υπάρχει κατοικία, να μείνουν.
0: Και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, έστω και προσωρινά.
1: Έστω και προσωρινά σε διάφορα ξενοδοχεία, σε διάφορα
0: δωμάτια,
1: αλλάζουν ένα δεκαήμερο, δεκαμεθήμερο πολλοί συνάδελφοι.
0: Τουλάχιστον δεν πληρώνουν.
1: Όχι, πληρώνουν.
0: Πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Ενώ μήπως παρέχονται και κάποια δωμάτια είτε από κάποιους φορείς ή ιδιώτες.
1: Όχι, όπως είναι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχονται. Όλα τα δωμάτια είναι.
0: Ή από την υπηρεσία έχει βρει κάποιο τρόπο, έχει κάνει κάποιες συμβάσεις, καλύπτει κάποια έξοδα και.
1: Ναι, καλύπτει κάποια έξοδα που παίρνουν τα λεγόμενα εκτός έδρας που λέμε εμείς, αλλά παρόλα αυτά δεν ενέργεια.
0: Κατά μέσο όρο, τι είναι και απληρώνουν οι αστυνομικοί αυτοί.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Φανταστείτε, είναι πιστιζάκι. Θα είναι κάτι ανάλογο που είναι το 500-600 ευρώ. Εκεί πέρα νομίζω είναι το ενίκιο.
0: Και πώς επιβιώνουν, όπως και οι υπόλοιποι, θα μου πείτε.
1: Όπως και οι υπόλοιποι, ναι.
0: Ναι. Άντε μετά να βγουν στους δρόμους και να αντιμετωπίσουν πολλές φορές και το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί πρέπει να πάμε και στο ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και πολλές φορές είναι η αιτία για συμπεριφορές που δεν είναι και καλύτερες.
1: Ναι, γιατί συχνά ο αστυνομικός υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων του.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά θα σας πω, ειδικότερα το καλοκαίρι, δεν μας βλέπουν οι οικογένειές μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Οι οικογένειες οι οποίες ανησυχούν γιατί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά κάνετε και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύεται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Πολύζο.
1: Όχι, εμείς απλά απευθύνουμε έκκληση να ενισχυθεί.
0: Α, ναι, θέλω να σου πω. Ναι, πείτε.
1: Αστυνομία Ζακύνθου. Όπως σας είπα, δεν αρκεί το φιλότιμο μόνο των αστυνομικών. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα πιστέψαμε με το φιλότιμο δουλεύουμε όλοι.
0: Ναι. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη και το βιώσαμε με τον νότερο τρόπο κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Έτσι στάθηκε όρθια η χώρα με το φιλότιμο κάποιων. Εργαζόμενο στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στην ασφάλεια και όπου δει. Ένα σχόλιο για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα στο νησί, έτσι όπως τη βιώνετε, την έχετε αντιμετωπίσει και την εικόνα που έχετε, γιατί δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Και δεν είναι κάτι καινούριο, είναι παλιό φρούτο.
1: Είναι πάλι φρούτο. Το έχουμε τονίσει και στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία με κατά καιρούς εγγραφά μας ότι η εγκληματικότητα στη Ζάκυνθο έχει.
0: Έχει χτυπήσει κόκκινο προπολού.
1: Έχει χτυπήσει κόκκινο, ναι, και έχει αυξηθεί σε χαρακτηριστικά τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
0: Το ποιοτικά πάει στα μαφιόζικα.
1: Ακριβώς.
0: Χαρακτηριστικά. Άφησαν τα λέω εγώ.

0: Ναι. Οπότε πρέπει να υπάρξει μέρημνα για ενίσχυση της υπηρεσίας. Εμείς, οι ειδικές οργανωμένες υπηρεσίες που έρχονται στη Ζάκυνθο, καλά κάνουν και έρχονται, επιτελούν έργο, αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα που έχουν απέναντι στον οργανωμένο έγκλημα. Εμείς όμως εκτιμούμε ότι πρέπει η παρουσία αυτών των υπηρεσιών να είναι πιο συχνή στο νησί, ναι. Ακόμα και μόνιμα να είναι δυνατόν, καθώς
1: για το
0: νησί
1: μας γνωρίζεται... τέρμα.
0: Ακριβώς. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο νησί, είναι αυξημένες η εγκληματικότητα, όπως είπατε, και καθιστά αυτό που μόνο
1: κυρίως
0: το παρέχει.
1: Σε ποιους τομείς, κύριε Πολύζο, είναι αυξημένη η εγκληματικότητα και το οργανωμένο.
0: Και η εγκληματικότητα είναι.
1: Κυρίως σε ποιους τομείς. Κυρίως.
0: Το είδατε και στις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, όπλα, ναρκωτικά.
0: Ακριβώς. Και η παραβατικότητα.
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από γνωστούς και μη εξαιρεταίους ακινθινούς, ημεδαπούς και αλλοδαπούς μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Έχουν να κάνουν όλα αυτά και με τον νεοπλουτισμό, με την αναρχιτουριστική ανάπτυξη στο νησί, με τα ιδιωτικά συμφέροντα, με. Και όλα αυτά αντανακλούν σε έναν βαθμό και στον τουρισμό, γιατί έχουμε να κάνουμε και εκεί με μαφιόζικες μεθόδους επιχειρηματιών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και με τη μαφία ως ένα βαθμό να έχει εισχωρήσει και πίσω από κάποιες επιτυχίες, επιτρέψτε μου να πω, ακόμα και σε αθλητικό επίπεδο στο νησί, άνω τελεία εδώ. Ή ναι. Τελεία και θαυμαστικό. Και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πω.
0: Ναι, κοιτάξτε,
1: έχουν γνώσει φυλακές, εντάξει.
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό επιμένω και σας λέω για μία ακόμα φορά, θέλουμε αυτές τις υπηρεσίες, τις οργανωμένες υπηρεσίες και θέλουμε, κοιτάξτε, ένα έγκλημα. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο καταστολή του εγκλήματος, πρέπει να υπάρχει και πρόληψη.
1: Έτσι.
0: Η πρόληψη επιτυγχάνεται πώς με την ενίσχυση, ένας απλός τρόπος είναι με την ενίσχυση του προσωπικού, καταρχήν με την ενίσχυση του τμήματος ασφαλείας Ζακύνθου.
1: Του τμήματος ασφαλείας Ζακύνθου, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Αρχικά από αυτό δεν έχει ενισχυθεί το τμήμα ασφαλείας Ζακύνθου όπως θα πρέπει, με μόνιμο προσωπικό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι με αποσπασμένους.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και θέλει και πολιτική βούληση από τις εκάστοτε τοπικές αρχές που πολλές φορές κάνουν τα στραβά μάτια. Απέναντι ακόμα και στο οργανωμένο έγκλημα δεν τολμούν να αντισταθούν. Όπως κάνουν, ναι, και με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτό κάνουν και με το οργανωμένο έγκλημα. Πολλές φορές όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ναι,
0: ναι, σαφώς. Δεν...
1: Και μετά κάνει η αστυνομία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και πολλές φορές δεν το κάνει ούτε και η αστυνομία, γιατί είναι ολόκληρο το σύστημα διαβρωμένο. Και δεν εξαιρείται και η αστυνομία, επιτρέψτε μου να πω. Και δεν εξαιρείται και η αστυνομία από αυτό το διαβρωμένο σύστημα, συνολικά.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, όπως όλες οι υπηρεσίες, έτσι και η αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός πολιτικού πλαισίου.
1: Ναι.
0: Η πολιτεία καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει και η αστυνομία.
1: Σωστά. Μπήκαμε στα βαθιά νερά, κύριε Πολύζο. Επειδή είστε επί το έργο, ναι, και ήδη σας έχω απασχολήσει αρκετή ώρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

και μια αποκλειστική είδηση. Έρχεται όσον ούπο. Την ερχόμενη Κυριακή θα είναι εδώ η Κόκκινητο. Για μια μέρα αυθημερών κάτι τέτοιο. Ο λόγος για τον Στέφανο Κασελάκη. Αποκλειστική είδηση και πληροφόρηση από την πιο έγκυρη πηγή. Τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Που ακούγεται και λέγεται ότι θα πάει και αυτό στο Πασόκ. Δεν ξέρω. Είδαμε. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, Στέφανος Κασελάκης εδώ. Υπάρχει και τοπική οργάνωση του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και στη Ζάκυθο.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας σιγά σιγά, δύο λόγια ή και περισσότερα λόγια για την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούκα την περασμένη Παρασκευή στη Ζάκυνθο. Έκανε αυτοψία. Τέλος πάντων, επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, με τον Δήμαρχο Ζακέθου Γιώργο Στασινόπουλο, εννοείται με τον Αντιπεριφερειάρχη στην Αντιπεριφέρεια, ακολούθησε έτσι μια έτσι, εκδήλωση εκεί, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Πέλοπα Λάσκο, και τον τοπικό βουλευτή Διονύση Αχτύπη. Και ό,τι θαύματος ο κύριος Μπούγκας τα είδε όλα καλά στη Ζάκεθο. Και σε επίπεδο κτηριακών υποδομών, σε ό,τι έχει να κάνει με το δικαστικό μέγαρο του νησιού, και δεν διαπίστωσε και πάρα πολλές ελλείψεις στο προσωπικό. Έτσι είπε. Παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι του νησιού όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν αποχή διαρκείας και συνεχίζουν με μικρά διαλύματα, για την υποστελέχωση στην εισαγγελία του νησιού και όχι μόνο με 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Ήρθε να μιλήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγκας για την ψηφιακή μετάβαση, για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, την ψηφιακή εποχή και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία. Και τα παρουσίασε, αν όχι όλα καλά, σχεδόν όλα καλά. Και από προσωπικό και στελέχωση και σε επίπεδο κτηριακό. Ναι, αυτά, ναι. Δεν είναι όμως όλα καλά. Και σε ένα νησί που στα δικαστήρια αναστενάζει. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό υλικό, είναι από τον από την ημέρα Ζακίνθου και τον καλό συνάδελφο Ζάκη Βινιώρη. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε εκεί. Κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Υφυπουργό, δεν τα καταφέραμε. Ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες να ακούσουμε και δηλώσεις του στον αέρα εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου. Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο απόσπασμα ή ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούρας την Παρασκευή με αφορμή την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο.
1: Σήμερα θα παρουσιάσουμε σε μια ώρα από τώρα τα ψηφιακά έργα που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και του πρωτοδικείου Ζακίνθου. Και όπως κάνουμε σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, επισκεπτόμεθα προσωπικά και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας δικαστές από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου και υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να δούμε επιτόπου τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης σε κάθε πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα στη Ζάκυνθο. Τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει το πρωτοδικείο τα γνωρίζαμε τόσο από την ενημέρωση που είχα από τον συνάδελφο τον κύριο Ακτύπη, όσο και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, που πάντα μας κρατούν ενήμερους και οι ίδιοι προσπαθούν για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το πρωτοδικείο. Πρέπει να σας πω ότι τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα. Κυρίως εντοπίζονται στην έλλειψη προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων, που εξήγησα πώς αυτό θα μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά να το καλύψουμε. Έχουμε επαρκή αριθμό δικαστών, ένα καλό, πολύ καλό θα έλεγα, κτίριο, δηλαδή ικανοποιητικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο, το 100% του αρχείου του δικαστηρίου, κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα για την δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου, που είναι ένας στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι από ό,τι είδα, οι ρυθμοί απονομής δικαιοσύνης είναι καλοί, μπορεί όμως περαιτέρω να βελτιωθούν εφόσον έχουμε όλη αυτήν την υποδομή, και σε συνεργασία και με τους δικαστές και τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους ασφαλώς, δηλαδή τον νομικό κόσμο, θα φροντίσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ακόμη περισσότερο και να επιταχύνουμε και να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη δικαιοσύνη.
2: Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι χρόνια αυτά τα προβλήματα, είναι τώρα, είναι αρκετά χρόνια που τα αναφέρουν και ο δικηγορικός συλλόγος και
1: δικηγορικός. Κοιτάξτε, το πρόβλημα του προσωπικού θα επιληθεί ήδη από τον διαγωνισμό που έχει ολοκληρωθεί. Θα έχουμε δύο νέους δικαστικούς υπαλλήλους στο πρωτοδικείο και άλλους δύο, αν δεν κάνω λάθος, στην εισαγγελία Βασιλεία σε λίγες εβδομάδες. Επομένως, θα δώσουμε μια ανάσα σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Υπάρχει ένα θέμα εκπαίδευσης, διότι αφήνουμε πλέον τον συμβατικό τρόπο δουλειάς στα δικαστήρια και πάμε σε μια ψηφιακή εποχή. Αυτό προϋποθέτει εκπαίδευση των υπαλλήλων. Είμαστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο. Φροντίζουμε όμως και αυτό να το διεξάγουμε με επιτυχία, διότι πλέον πρέπει να πάμε στην ψηφιακή εποχή της δικαιοσύνης, κάτι που θα καταστήσει τη δικαιοσύνη διαφανέστερη, απλούστερη και ασφαλώς ταχύτερη.
2: Κάθε και δικαστικός, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ακούσει το δικηγόρο σου λέει και άλλο ένα δικαστικό για να βοηθήσει λίγο στις υποθέσεις να προχωρήσουν, να μην είναι τόσες πολλές εκκρεμίες.
1: Όπως σας είπα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι καλυμμένες. Αυτό το οποίο ζητείτε είναι με απόσπαση. Να έρθει, με απόσπαση να έρθει στην Ζάκυνθο ένας επιπλέον δικαστικός λειτουργός, εισαγγελικός λειτουργός, προκειμένου να αντεπεξέλθει η εισαγγελία στις υψηλές απαιτήσεις λόγω της θερινής περίοδου. Αυτό συζητείται με τον Άριο Πάγο. Είναι ένα θέμα αποκλειστικά της εισαγγελίας του Άριου Πάγου. Δεν παρεμβαίνει σε αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από ό,τι πληροφορούμε, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου έχει δει με κατανόηση και με θετικό βλέμμα το αίτημα αυτό.

0: Να ακούσουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα από τις δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούρα την περασμένη Παρασκευή με αφορμή του την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο, καθώς απαντά σε ερωτήσεις συναδέλφων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του βουλευτή Διονύση Αχτύπη και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου που συνόδευαν τον κύριο Μπούρα, θα τις ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή. Να ακούσουμε τον κύριο Μπούρα ξανά.
1: Έχω σχεδόν επισκεφθεί όλα τα δικαστήρια της χώρας. Από άποψη κτηριακών συνθήκων είναι σαφώς πολύ καλύτερη η κατάσταση. Το προσωπικό είναι περίπου στον ελληνικό μεσόωρο. Απλώς να ξέρετε, χρειάζεται και μία διαχείριση. Εξήγησα και στην εισαγωγή μου ότι προσπαθούμε να καλύψουμε κενά που δημιούργησε η δεκαετία της κρίσης σε δικαστικούς υπαλλήλους με συνεχείς ετήσιους διαγωνισμούς μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Τα έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είμαστε σε θέση να καλύψουμε πολύ περισσότερα κενά, άρα να λειτουργούν εύρυθμα τα δικαστήριά μας. Κοντά σε αυτό προσθέστε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι χρειάζονται εκπαίδευση ταυτόχρονα για να μπορούν να εργάζονται στα νέα ψηφιακά δεδομένα που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης. Είμαστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο με μεγάλες προκλήσεις και εφόσον έχουμε συναντήληψη ότι οφείλουμε να κάνουμε καλύτερη την ελληνική δικαιοσύνη, είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Ασφαλώς τα ψηφιακά έργα έχουν ολοκληρωθεί, θα το παρουσιάσουμε σήμερα. Άρα και εδώ το πρωτοδικείο νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και βεβαίως αυτό οφείλω να το τονίσω. Έχει έναν ικανό αριθμό συναδέλφων δικηγόρων, πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Κατά την εισαγωγή σας προηγουμένως κάνατε αναφορά σε κάποια στατιστικά όπου δεν αναφέρονται καταναλωτικά. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με αυτό?
1: Όπως είπα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε τρίμηνο μπορούμε να έχουμε από όλα τα δικαστήρια της χώρας τα δεδομένα σε μεγάλες λεπτομέρειες. Και όταν λέω σε μεγάλες λεπτομέρειες, μπορούμε να γνωρίζουμε για κάθε είδος διαδικασία πόσα δικόγραφα κατατέθηκαν, πότε έγινε η συζήτησή τους και πότε εκδόθηκαν αποφάσεις. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας και να επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία κυρίως με την διοίκηση του πρωτοδικείου, κάθε πρωτοδικείου, βλέπουμε πού χρειάζεται να παρέμβουμε έτσι ώστε αυτά να βελτιωθούν. Αυτό ακριβώς κάναμε. Έδωσα τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει στην κυρία Πρόεδρο και στην κυρία Εισαγγελέα. Τους παρακάλεσα να μας πούν εάν και οι ίδιοι με τα στοιχεία που έχουν συμφωνούν. Και εφόσον συμφωνήσουμε, θα δούμε σε ποιες διαδικασίες είμαστε σε καλούς ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης, πού ενδεχομένως έχουμε στερήσεις, για να μπορέσουμε και εκεί που έχουμε στερήσεις να το βελτιώσουμε.

Τα μέτρα ακόμα και το μαύρο στην ΕΡΤ. Οι κύριοι αυτοί που αποφασίζουν για το διπλασιασμό των δικών τους αποδοχών και για το κόψιμο των αποδοχών, τη μείωση των υπόλοιπων. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια σου Γιάννη Πρελορέτζο, άρτη αφιχτής από το αεροδρόμιο της Φράπορτ. Διονύσιος Σολωμός. Πρέπει να σε καλέσω μια μέρα να μας πεις τι γίνεται εκεί με τους διαβατηριακούς ελέγχους, τους βιομετρικούς ελέγχους για Βρετανούς τουρίστες εκεί εκτός Σέγγεν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Σίγουρα θα έχεις καλή εικόνα. Γιάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Κατά τα άλλα, 4.500 εκκρεμείς υποθέσεις, αποχή διαρκείας το προηγούμενο διάστημα, με κάποια διαλύματα βέβαια, όπως και τώρα, των δικηγόρων του νησιού. Εντάξει. Λοιπόν, μία. Γεια και χαρά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 8 από τις κοινότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου. Φιλάκια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά, καταπάγουν στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη

0: στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα, εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΦΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δούνε αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Ισιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν και από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι απόμακροι και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εκτροπολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
1: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε στη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα χρησιμοποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε καλύτερα, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτίριου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
1: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
1: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
1: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Τον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα, και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
1: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις σωτιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του Ελγάμ, επικεφαλής στον προϊστάμενο του εδώ του υποκαταστήματος της Θεσσαλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά, ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα, καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άρτο Ρεστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Θελωνίο των Κήπων.
1: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνίο των Κήπων χαρακτηρίζεται στον δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως έτσι διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
1: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει
1: προθεσμία
7: από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόν τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο ξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπνεύματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Αίρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Αίρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά.
1: Ναι.
9: Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απαταιώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημαδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της, μετά από έλεγχο που έγινε, όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
1: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και καταθέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα επίσης και ξυχνίες σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω. Πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες. Σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους. Και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια. Το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο. Ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό. Και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα
9: ακριβώς,
1: του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Και ανακρίτρια όμως διαφώνησε για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατήχον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης, από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβει ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσίες υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρεμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Βεβαινών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα, και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της σκουτεροβιομηχανίας, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή. Εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνων, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, εσθετός ο σεισμός, ναι, των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα εσθετός σε αρκετές περιοχές. Τώρα, ναι, ιδιαίτερα ταραχωνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή, θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή. Βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που θα ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Είναι ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, αρμονίζονται, ναι, καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπέδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν ευλογιά των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από, από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από, από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση,
0: ναι,
3: θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε

0: Όταν έχει ένα πολύ. Όχι, λέω γενικώς. Δεν λέω τώρα για το μέλλον. Το λέω το. Όταν υπάρχει ένας πατέρας, μια μητέρα που είναι πολύ φτασμένοι, έτσι, τραγουδιστές, είναι δύσκολο για το παιδί αν, να βγει και να μπορέσει να τον ξεπεράσει. Αν του δοθεί ευκαιρία, πολλοί θα πούνε επειδή είναι ο γιος του Μητσιά, πήρε την ευκαιρία.
1: Εντάξει, ευχή και κατάρα, νομίζω.
0: Ναι, είναι ευχή και κατάρα. Και γι' αυτό εντάξει, τη σύνθεση. Είχατε πει πριν από καιρό και ανησυχήσατε τον κόσμο, γιατί ξέρετε, είστε από τους πλέον αγαπημένους ερμηνευτές, ότι θα αποσυρθείτε από το τραγούδι, γιατί πλέον δεν αισθάνεστε, όχι ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με το κοινό, ότι έχει στραφεί το κοινό σε άλλου είδους αναζητήσεις.
2: Να σας πω κάτι, εκτός από εσάς που μου έρθετε πάνω, τα άλλα τα διάφορα είναι πολύ κακά τραγούδια. Ακούω, πραγματικά δηλαδή. Και λέω, μήπως εγώ δεν έχω θέση πια, ας πούμε, σαν τραγουδιστή, στο άκουσμα αυτό των τραγουδιών. Καταλάβατε. Και πριν μου πουνάτε φύγει, λέω να πω εγώ να φεύγω. Καταλάβατε.
0: Σε συναυλίες όμως, όπου πηγαίνει ο Μανώλης Μητσιάς, υπάρχει τέτοια συμμετοχή του κόσμου.
2: Για ακριβώς τον κόσμο συγκινητικές. Δηλαδή, μην φύγει και μην κάνει.
1: Μπράβο. Επίσης, θέλω να σας μεταφέρω ότι είχαμε μιλήσει προ δύο εβδομάδων με τον Πασχάλη και του μεταφέραμε αυτή την. Την αποστροφή σας και ταράχτηκε. Λέει, όχι, λέει, ο Μανώλης είναι πολύ νωρίς που έχει.
0: Είναι πολύ μικρός για να φύγει.
1: Είναι πολύ μικρός, λέει. Είμαστε ίσα περίπου.
2: Εντάξει, δεν είμαστε μικροί. Εντάξει, αλλά αντέχουμε ακόμα.
0: Καταρχήν κρατάει η φωνή. Όταν κρατάει η φωνή.
2: Πάνω από όλο αυτό.
0: Και δεν είναι η μουσική να χτυπιέσαι σαν το χταπόδι πάνω στη σκηνή να βγαίνει με ημίγυμνος κτλ. Είναι το λαρίγκι.
2: Για όνομα του δηλαδή.
1: Εντάξει, και έχω να πω, επειδή ο Μίλτος μπήκε στη μουσική, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε εμφυτεύματα, σας έχει ξεπεράσει. Γιατί να πούμε ότι ο Μίλτος Μητσιάς είναι πολύ, πολύ καλός οδοντότεχνη.
2: Έχει σπουδάσει στην Αμερική, στην Γερμανία, λοιπόν είναι πολύ καλός στη δουλειά του.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, αυτό να κάπου να ξεσπάει με κανένα τραγούδι δεν είναι κακό.
0: Πάντως σε μια συνέντευξή του που είχε δώσει, είχε αυτό το παράπονο ότι δεν μου το επέτρεψε ο πατέρας μου. Όχι ότι αν ήθελε ο ίδιος δεν θα το έκανε, αλλά ότι ουσιαστικά ήταν.
2: Συγγνώμη, ότι είπα πλέον στο δύο φορές καλύτερος. Ναι. Γιατί μοιράζω συγκρίσεις μαζί, όπως και τα παιδιά όλων των τραγουδιστών. Συγκρίνονται με τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Οπότε τον προσγειώσατε ανώμαλα και μπορεί να ήταν ένα σκληρό μάθημα, να ήταν μια σφαλιάρα, ας πούμε.
2: Το κατάλαβε.
0: Το κατάλαβε λίγο μετά, του είναι λίγο η πίκρα, ίσως της πρώτης απόρριψης.
2: Εντάξει.
1: Πάντως το δείγμα αυτό είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και πραγματικά σας το λέω ότι άμα δεν μου πολύ άρεσε δεν θα έλεγα τίποτα. Δεν θα έλεγα είναι κακό, αλλά μου άρεσε πολύ.
2: Και εμένα αν δεν μου άρεσε δεν το τραγουδούσα.
1: Θαύμα. Να είστε καλά.
0: Είναι ωραίο, είναι δροσερό και είναι Μανώλης Μητσιάς.
1: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συναυλίες έχουμε τώρα για το καλοκαίρι κάτι προγραμματισμένο.
2: Πολλές.
0: Για τις επόμενες έτσι.
2: Και η στίχη είναι υπερηκτική. Άννα Σχολινιά είναι πολύ καλή.
0: Αν απαντήσουμε βέβαια και τη στιχουργό, ναι. Κάποιος που θέλει να σας ακούσει τώρα, ας πούμε, μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Τώρα κοντά.
2: Δετάρτη μεθαύριο έχω συναυλία στο Βεάγιο, στον Πειραιά.
1: Θαύμα.
0: Ωραία.
2: Το Σάββατο πάω στην Κέρκυρα με την Μαρία Φαραντούρη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν συναυλίες πολλές.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Να είστε καλά.
0: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Και για το ότι μας δώσατε την ευκαιρία πρώτοι να παίξουμε αυτό το νέο σας τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Σιγά σιγά σας σφαίρες, δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον τροβαδούρο της ενημέρωσης.
0: Στην πιο δυναμική φράτζα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Γρηγόρης Νιάκας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας με Μανώλη Μητσιά πάλι.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές? Δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία? Δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέα της Ελβετίας για να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Σύνα του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και κατασυμματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύ παθη Μέση Ανατολή, καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό.

0: Λένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
0: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
1: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε.
0: Σημαντικό
1: λοιπόν
0: αυτό.
1: Φυσικά, φυσικά, και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
0: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν στις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
1: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς, για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί το, στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση της, αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό Πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
0: Ασφαλώς. Όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινή γνώμη, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε, από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η υπάτη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο, και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα είναι, προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουν μετά.
0: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
0: Ακόμα καλύτερα δηλαδή.
4: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος παραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία. Έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
4: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στον δίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών σε ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σποδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
0: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
6: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχτηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προεκλογικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
0: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
7: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
0: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγι.
8: Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο για νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
9: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
11: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξο Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
0: Αλλά
13: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση. Ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
0: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
13: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα. Σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
0: Ακριβώς.
13: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
0: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
15: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές οι κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμαλού και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε, και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυραζή, για το ρεπορτάζ.
16: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μία κατηγορία.
17: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
16: Απαγορεύεται.
17: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
16: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
0: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλος ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
18: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων ή θερμοστάτες ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
19: χρόνια. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
18: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
17: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
18: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάγκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε εφεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
17: Ναι.
18: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
17: Πήγατε εσείς και βάλατε
18: και βάλαμε 135 ευρώ και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
0: Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
20: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούν ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
17: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
20: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
17: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
20: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
17: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
19: Υπηρεσίες σας φταίνε.
20: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει, και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση.
17: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
20: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
17: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
20: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
0: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
21: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
22: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος
1: για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
2: έχει καθαρίσει,
1: έχει αλλάξει. Α, δηλαδή αλλού. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακάση στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Ανήκω και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάση. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996, όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάναν έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόελεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
24: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
25: Ακούγατε εκρήξεις?
24: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, η φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
26: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
27: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός.
28: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
0: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί του Τμήματος των Τροχοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς όπως έχουμε πει φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικία στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ιτημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Mm-hmm. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρος συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
0: και
3: να κάνει.
0: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
3: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
0: Πριν περάσουμε, να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδοσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσου.
3: Βεβαίως.
4: Κράφενγκ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βαντάικ, δοκάρει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57.
5: Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω να έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64 πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
0: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο Επιτρόπου αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
6: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο ομιλό χθες. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα. Οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορή αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων. Και 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ετφίο στην Ατλάντα. Αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
6: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αυθημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
0: και θα επιστρέφει
6: στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ 1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
0: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως και την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
6: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόρινα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάμπησαν. Όμως η Εθνική Αγγλίας, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε
23: αληθινή Οδύσσεια, στο Kansas City λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Βέβαια.
23: Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
0: Και στο Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Can't Let Go, ένα κομμάτι που έκανε γνωστό η Lucinda Williams, όπως το διασκεύασαν εξαιρετικά ο Robert Plant και η βασίλισσα του Bluegrass η Alison Krauss. Can't Let Go από το album Raise the Roof του 2021. Και έρχεται η κλασική surf rock αισθητική των Alalas, όπως πάντα συνοδεύεται από αυτή την καλοκαιρινή μελαγχολία. Ακούμε ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Καταλίνα, 8 λεπτά μετά τις 3 και κόσμος στα ραδιοφωνά σας.

0: απολύτως ύμνος του καλοκαιριού, της αγάπης αλλά και της hippie κουλτούρας από το 1967 και τη φωνή της ειρηνικής επανάστασης, ο Σκοτ Μακένζι βεβαίως με το San Francisco, και να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια και στο απόλυτο διαμάντι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Black Pumas με τον Eric Burton, τον τραγουδιστή τους να θυμίζει θρύλους στη Soul, Colors.
1: Cosmos Classic.

0: Ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια της Βρετανίδας τραγουδοποιού της Αντρέγια Τριάννα, που αποπνέει έτσι ζεστασιά και γλυκύτητα, The Changing Shapes of Love, από το άλμπουμ της Giants του 2015.
1: He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke.

Ο Bobby Woman και ήταν αυτός, αυτή η εμβληματική μορφή της Soul και R&B που συνέχεια πειραματιζόταν με τον ήχο του. Εδώ τον ακούσαμε στο κομμάτι Stupid από το τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, το The Bravest Man in the Universe του 2012, σε παραγωγή του Damon Albarn. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με την Νάικα, η γαλλοαϊτινή pop τραγουδίστρια και μία από τις ανερχόμενες και συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική. Θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα, θα έρθει στην Αθήνα και θα εμφανιστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι One Track Mind, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Προβλέπεται άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Λίβιος αξιωματούχος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Κόσμος 93.

έτσι με μια εξαιρετικά εφάνταστη dub διασκευή του θρυλικού τραγουδιού Time των Pink Floyd από του ZZ Star All Stars και το άλμπουμ Dub Side of the Moon του 2003. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, είναι 38 λεπτά μετά τις 3. Γιάννης Κωσταράκης και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια της μουσικής και στον ήχο. Παραμένουμε έτσι σε αυτό το ύφος. Έρχεται η χαρακτηριστική χρειά του Τζαμαϊκανού θρύλου Winston McCanaff εδώ από την πρόσφατη συνεργασία του με τους Γάλλους Java στο κομμάτι κόλλημα του τελευταίου καιρού με τίτλο «Ο Μπούτζιμπαγ».

Έχουμε μαγευτεί με τον Γιάννη Κωσταράκη με την παραγωγή αυτού του κομματιού. Ήταν η σπουδαία ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός από το Μάλι, Φατουμάτα Ντιαβαρά, από το άλμπουμ London Co. του 2023, και τον Ντέιμον Άλμπαρν να υπογράφει την παραγωγή. Ακούσαμε το κομμάτι Σέρα, που στα ελληνικά σημαίνει ο προορισμός. Και τώρα στη Γαλλία με τον Άσα Γκάγια και την Λορίντσια.

Αυτός είναι ο Μουζί, παραγωγός και DJ από την Νότια Αφρική. Ένας καλλιτέχνης που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης. Έχει κερδίσει το σεβασμό ονομάτων όπως ο Ντέιμον Άλμπαρν που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά και του Chris Martin. Η μουσική του έτσι αποτελεί ένα μείγμα παραδοσιακών ζούλου ρυθμών, house και hip hop, το λεγόμενο Afro House. Ακούσαμε το κομμάτι Light. Και τώρα στο Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής με τους Garifuna Collective που αποτελούν τους κορυφαίους πρεσβευτές μιας μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που η UNESCO έχει ανακηρύξει ως αριστούργημα της άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Μάλιστα, το συγκρότημα συνεχίζει να διασώζει τη γλώσσα και τους ρυθμούς των Garifuna, των απογόνων δηλαδή Αφρικανών και Ιθαγενών της Καραϊβικής. Εδώ ακούμε το κομμάτι Σερεμέι Μπουγκούγια.

Γκαρίφουνα Collective, σε Ρεμέι Μπουγκούγια, ένα κομμάτι που το γαλλικό ντουέτο των Σύναψων εννοείται απογειώνει με το remix του, δίνοντας έτσι μια deep house πνοή, αλλά κάνοντας το και γνωστό σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου στην παρέα μας μέχρι τις 6 και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Να κλείσουμε στην Ισπανία με τους Amparanoia από το άλμπουμ Somos Viento του 2002 και ένα αγαπημένο τραγούδι με τίτλο El Algún Lugar. Από το Γιάννη Κωσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σου, πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου σε The Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14

Sunny Shining και Bebel Gilberto στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε είναι αρκετό να πει κανείς Sunny Shining και όλα καλά. Γιατί κοιτάζω λίγο γύρω μου τι συμβαίνει, κοιτάζω λίγο γύρω μας τι συμβαίνει, κοιτάζω τις ειδήσεις. Ακόμα μια Δευτέρα που αυτός ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο δικό μας κόσμο, στους 93,6 και στο erteco.gr και κάνουμε παρέα με αρχιτερολόγια να δείξουν 6 με τις μουσικές μας που έχουμε πει ότι είναι το καταφύγιό μας. Και εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας έχουμε μια πιο, ας το πούμε, καλοκαιρινή διάθεση. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είπαμε, Sunny Shining μπορεί να

En mayo crecen las flores.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και λίγο πριν ένα από τα καινούργια των τελευταίων ημερών, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa. Και διάβαζα ένα άρθρο που λέτε για τα ωφέλη που έχει το καρπούζι στον οργανισμό μας, αλλά ήταν τόσο περιγραφικό η αρχή του άρθρου, ο πρόλογος ας το πούμε, που το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι γεμάτο πολύ ωραίες εικόνες. Και γράφει λοιπόν ο συντάκτης: ένα πραγματικά καλό καρπούζι είναι η απόδειξη πως οι μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή απαιτούν έναν σχετικό κόπο. Πρέπει να το επιλέξεις σωστά, να το κουβαλήσεις στη φωλιά σου, να το πλύνεις, να το παγώσεις και να το κόψεις δίκαια, ώστε να μοιραστεί η καρδιά σε όλους. Όμως ακόμα και τότε το καρπούζι δεν θα σου επιτρέψει να το καταβροχθήσεις βουλημικά. Θα σε αναγκάσει με τα κουκούτσια του να το φας αργά, να το καταλάβεις, να πείσεις τον ουρανίσκο και τον εγκέφαλό σου ότι πρόκειται για ένα πραγματικό δώρο της φύσης. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία και είναι γεμάτο και με εικόνες που όλοι έχουμε ζήσει. Και το βρήκα πολύ χαριτωμένο και καλοκαιρινό επίσης. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας από αυτό. Δευτέρα και 15 Ιουνίου, στα μισά του μήνα. Δεν μπορώ, θα το πω και 15 λεπτά μετά από τις 4. Πίσω στο 1983 τώρα. This must be the place.

Σα Φαβιντά, Νέμψη Σολάρ, τι ωραία συνάντηση. Lost Horse πριν από μερικά χρόνια. Στο μεταξύ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σήκωσε αυλαία το Release Athens στο Λυκαβητό το βράδυ του Σαββάτου για την ακρίβεια. Σε μια χρονιά λοιπόν που το φεστιβάλ γιορτάζει 10 χρόνια συναυλιακής ιστορίας, ο Chris Isaac έδωσε το έναρκτήριο καλοκαιρινό σύνθημα με αυτή τη μεγάλη συναυλία γεμάτη ρομαντισμού, νοσταλγία και στιγμές που θυμίζαν μια άλλη εποχή της αμερικανικής μουσικής, μια εποχή που οι περισσότεροι γνωρίσαμε κυρίως μέσα από δίσκους, ταινίες και βίντεο κλιπ. Ο Chris Isaac ανέβηκε στη σκηνή με το χαρακτηριστικό λαμπερό κοστούμι και τα γελιστερά παπούτσια, θυμίζοντας κάτι από τους τελευταίους μεγάλους Αμερικανούς showmen. Και σε έναν άλλο κόσμο αυτές τις ημέρες, σε ένα άλλο μάλλον σημείο του κόσμου αυτές τις ημέρες, κυκλοφόρησε αυτό εδώ.

Λαφώς για εσάς που έχετε, που μας γράφετε μάλλον, ότι αυτό το τραγούδι σας έχει στιγματίσει και νομίζω ότι όλους με κάποιο τρόπο μας έχει συγκινήσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από το ασθενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

αυτό το Take 5, πόσο πολύ το αγαπάμε. Και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που έχει και podcast και music mixes και θεατρικά και θεματικά ραδιόφωνα επίσης και on demand εκπομπές. Λοιπόν, εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι μέρες να πάμε στην Πειραιώς 260, καθώς ένα νέο ελληνικό έργο φέρνει στη σκηνή απόψε ο Γιώργος Βαλαΐς σε συνεργασία με τον πρόδρομο Τσινικόρη, στο κείμενο «Το Stores, ομορφιά, ισότητα, ευτυχία». Αυτό λοιπόν, αυτή η παράσταση ξεκινάει, ανεβαίνει σήμερα στην Πειραιώς 260, ενώ σε υβριδικό πεδίο ο Τζαχακού με την παράσταση «Εμπειρία Χαριμπο Κίμτσι» θα παίξει αύριο και μεθαύριο. Αυτές είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για αυτές τις ημέρες στην πόλη. Καλησπέρα ξανά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δώστε βάση σε αυτό εδώ. Εξαιρετική jazz εκδοχή, live ηχογράφηση.

Jack Savoretti και Do It For Love εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σας πω για ένα φεστιβάλ που έρχεται αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα στην πόλη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας που θα διεξαχθεί 18 με 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης μας να γνωρίσουμε όλοι δηλαδή τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες που κάνουν ελληνική πρεμιέρα. Περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και γαστρονομία είναι οι θεματικές, και η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας της Ταινιοθήκης με το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και συμπίπτηκε με την 20η επέτειο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας Ελλάδας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ που έρχεται 18 με 22 λοιπόν Ιουνίου στην Ταινιοθήκη, στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ταράτσα της πόλης. Και εμείς πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα κλασικό, A Song for the Lovers. Μικρή ανάσα στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές σοπορολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτικούς και προμηθευτές σοπορολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα.

Thievery Corporation στην επιστροφή και το Voyage Libre εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Να συναντιόμαστε και εκεί. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ένα από τα πολύ καινούρια, αυτό εδώ, Ray και το Fatal.

0: Ray, λοιπόν, ολοκληρωμένο τραγούδι κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είναι κάποιες λέξεις που νομίζω ότι είναι πιο ωραίες στη γαλλική τους εκδοχή, όπως αυτή το fatal που το λες fatal, γιατί με μένα μου ακούγεται λίγο πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή έτσι το έχουμε συνηθίσει. Και έτσι έρχεται πάντα στο μυαλό πρώτο. Πάμε παρακάτω.
1: Κόσμος 93,6.
0: Βουτιά στα 60's. Νίνα Σιμών.

Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το The Wave και πάμε στο Hit τώρα. Με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από τα όλο ένα και πιο θερμά καλοκαίρια, το Cinefix παρουσιάζει αυτό το μήνα και τον Ιούλιο το αφιέρωμα Hit, μια σειρά προβολών που εξερευνά τη ζέστη τόσο ως φυσικό φαινόμενο όσο και ως κινηματογραφικό σύμβολο. Προσεγγίζει λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα από ιστορίες που διαδραματίζονται σε αποπνικτικά αστικά τοπία, νύχτες γεμάτες ένταση, επικίνδυνους έρωτες και εγκληματικά πάθη. Και σε αυτές τις ταινίες η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ακόμη πρωταγωνιστή που δίνει τις συγκρούσεις, οξύνει τις επιθυμίες και δοκιμάζει τα όρια των χαρακτήρων. Στην πιο ωραία λοιπόν ταράτσα της Αθήνας με την φοβερή θέα σε όλη την πόλη. Ξεκινάει την πέμπτη πρώτη προβολή με την ταινία «Σις Γκότα Χάβι» του 1986, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Spike Lee, που αφηγείται την ιστορία της Νόλα Ντάρλινγκ, μιας ανεξάρτητης γυναίκας στο Μπρούκλιν, η οποία διατηρεί παράλληλες σχέσεις και αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από την αγάπη και τη δέσμευση. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και κοινωνική ματιά, η ταινία εξερευνά ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, ταυτότητας, έμφυλων ρόλων και ανθρώπινων σχέσεων. Στις 9 λοιπόν, την Πέμπτη, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Cinefix με το αφιέρωμα Hit.

White Town και το Your Women και φτάσαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις ένα από τα καινούργια που μας αρέσουν. Winston McAnuff και Ζαβά από τη Γαλλία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για την μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

κορή σας και το μουχέρ από το 2002, που μερικές φορές όταν το σκέφτεσαι λες σένα ήταν χθες ένα πράγμα, και από την άλλη άλλες φορές ο χρόνος όταν τον υπολογίζεις φαίνεται τεράστιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, τελική ευθεία μέχρι τις 6, 24 λεπτά μας έχουν μείνει. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Vacation και νέο τραγούδι, το Love and Tears, από νέο άλμπουμ που λέγεται Love and Tears. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μαζί με Γιάννη Φιλιππάκη, που τον γνωρίζουμε από τους Falls, από αυτό το indie βρετανικό συγκρότημα, και έκαναν αυτή την είχαν αυτή τη συνάντηση, τη μουσική συνάντηση, αυτή τη συνεργασία, και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες αυτό το άλμπουμ και μπήκε αμέσως σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Πολύ πίσω στο χρόνο τώρα.

τον Ντάνη. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο, Κλαούντια Μάτωλα, για το επόμενο δίωρο, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς εδώ. Αύριο στο απόγευμα της Τρίτης. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να έχετε και να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Γεια χαρά.

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός και...
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Καλημέρα στο νησί της Μαθίας. Εδώ που κάνουν, που κάνει κουμάντο η Μαθία. Ναρκωτικά, όπλα, τοκογλυφία, εκβιασμοί, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλατινά. Αλλά και που συναντάμε μαφιόζικες μεθόδους σε επίπεδο επιχειρήσεων και επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάπως περίεργα ξεκινάμε σήμερα, η αλήθεια είναι. Αλλά γίνεται ο κακός χαμός σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Σε αυτό εδώ το νησί και όχι μόνο. Γιατί δεν είμαστε

το κέντρο του κόσμου, ούτε όλα αρχίζουν εδώ και τελειώνουν εδώ. Και η Ζάκυνθος είναι αναπόσπαστο τμήμα ενός ολόκληρου συστήματος. Οπότε πρέπει να κοιτάμε και τον εαυτό μας δικάκι στον καθρέφτη. Αλλά δεν το κάνουμε. Και μακάρι να ήταν άσπρα καράβια τα όνειρά μας και σε ένα γυαλό χωρίς λύματα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, φτάσαμε αισίως στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Κακοκαίρι δηλαδή, με τροχιά ατυχήματα καθημερινά, ενίοτε και πολύ σοβαρά, με μηχανάκια, γουρούνες, αυτοκίνητα και άλλα τεινά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και όχι μόνο. Οι σιρήνες συνεχώς ουρλιάζουν από πυροσβεστικά οχήματα περιπολικά της αστυνομίας, ασθενοφόρα, ιδιωτικά ή του ΕΚΑΒ, πυροσβεστικά οχήματα και δεν συμμαζεύεται. Παρανομία, αυθαιρεσία, ασυδοσία, ατιμωρησία, αναισθησία και όλα τα σεΐα σε υπερθετικό βαθμό. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, μα ό,τι γουστάρει. Είναι που δεν έχω πολύ χρόνο. Απλά είμαστε στην αέρα και δεν μπορούμε να αρχίσουμε τα πινελίκια. Δεν έχω χρόνο.

Έρτη Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα 11 με 1. Καλώς ήρθατε σε αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθο. Τα email του σταθμού ertzakinthopapakier.gr, erazak1papakier.gr. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές και στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Γίνεται της ΔΕΙΑΣ, της αφαλάτωσης, των υδρομεταφορέων, των ατυχημάτων, των μαφιόζων, των ναρκωτικών, των όπλων. Βρήθη το νησί από ναρκωτικά. Η παρανομία στο μεγαλείο της. Αν ισχύουν έστω στο ελάχιστο αυτά που μαθαίνουμε για πολλά και διάφορα, αφήστε το καλύτερα. Έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Και έχουμε όλη ευθύνη, όχι στον ίδιο βαθμό και ούτε όλοι βέβαια. Έχουν ανδρωθεί, παγιωθεί και επιβληθεί τα ιδιωτικά συμφέροντα και ιδού τα αποτελέσματα. Με ευθύνη εννοείται των εκάστοτε τοπικών αρχών, πλην εξαιρέσεων, αρμόδιων φορέων, αναρμόδιων, εκάστοτε κυβερνήσεων, της επίσημης πολιτείας διαχρονικά και των πολιτών σε πολύ μεγάλο βαθμό, που παρανομούν και αυτοί σε μικρότερη κλίμακα, γιατί έχει κλίμακες η παρανομία ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, και προκειμένου να έχουν λίγα ψίχουλα από τον τοπικό επιτηρητή, από τον εκάστοτε τοπικό επιτηρητή, μεγάλο ισχυρό οικονομικό παράγοντα, σκύβουν το κεφάλι. Όπως κάνουν και οι αιρετοί, οι περισσότεροι. Όχι όλοι, για να μην είμαστε άδικοι. Μείνετε συντονισμένοι. Έτσι σας πήραμε από τα μούτρα, λιγάκι για να είμαστε σε εγρήγορση. Περιμένουμε τα τηλεφωνά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, τις καταγγελίες σας, τα σχόλιά σας, τα πάντα όλα που έλεγε και μια ψυχή.

0: Γίνεται επίσης το λιμάτων, ξανά λίματα στο Τσιλιβί, σε άλλο σημείο αυτή τη φορά. Και ανακοίνωσε από τη ΔΕΙΑΣ για αποκατάσταση της βλάβης. Μας γεμίσατε λίματα, ποντίκια, σκουπίδια, κουνούπια, τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, άλλες κατάσκευες παράνομες. Και έχετε οικειοποιηθεί το δημόσιο χώρο σε βαθμό έσκιστο. Μαγαζάτορες και μαγαζιά. Και αλατινά. Εκεί στο κάθε τουριστικού Τσιλιβί, το λίμα του ιδιώτη στο δρόμο θα ξαναβγεί. Και άλλοι θα τρέχουν να σώσουν τις νύχτας των κάθε σωτήρων την κάθε κατασκευή που ξεζουμίζουν τον τόπο και κανονίζουν τον άλλον τη ζωή. Ομοιοκαταληξία. Όπως καταλάβατε, πάλι πρόβλημα με την αποχέτευση του Τσιλιβί και τα λίματα που είναι νερά με χρώμα σκατή και πάλι στο δρόμο εκεί. Αλλά σε έναν τόπο που δεν ξεχυλίζει όσο θα έπρεπε του λαού η οργή, στο δρόμο για να βγει ξεχυλίζει λίματα στον κάθε Τσιλιβί. Πρόεδρε, έχασες το στοίχημα που είχες βάλει, κανείς φέτος το καλοκαίρι με τη ΔΕΙΑΣ να μην ασχοληθεί, αφού έμπειρος είσαι και ξέρεις πως θέλει δουλειά πολύ ο ήλιος για να ξαναβγεί. Τελικά, παρόλο που λένε πολλοί ότι στην Ελλάδα το κράτος και το δημόσιο σέρνεται και ο ιδιωτικός τομέας με χίλια προχωρεί, είδαμε το αποτέλεσμα με την αποχέτευση των ιδιωτών στο Τσιλιβί. Για να τρέχει μετά το κράτος, το δημόσιο και κάθε διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και δημοτική τα σπασμένα και τις παρανομίες στην κατασκευή και όχι μόνο των ιδιωτών στην αποχέτευση του Τσιλιβί για να τακτοποιεί, έχει δεν έχει, μπορεί δεν μπορεί και με τον εισαγγελέα συνέχεια να καραδοκεί. Και όλα αυτά γιατί όταν νύχτα ξενοδοχεία και άλλα την άκεν προκειμένου η αποχέτευση στο Τσιλιβί, κάποιος ή κάποιοι αποφάσισαν όπως να κατασκευαστεί ως σωτήρες για να μην η περιοχή καταστραφεί, δηλαδή η δική τους οικονομική, επιχειρηματική και ενίοτε πολιτική προοπτική να διασφαλιστεί, κάποιοι άλλοι μικροί και μεγάλοι γύριζαν αλλού το κεφάλι, δεν έβλεπαν τι συνέβαινε ούτε με κι άλλοι και συνένοχοι έγιναν για το σημερινό σε όλα χάλι. Ο Κοσμάκης εύκολα όμως ξεχνά και συγχωρεί, γιατί και αυτό συχνά στα κυβικά τα δικά του παρανομή και τρώει και λίγο ψωμί από τον κάθε ισχυρό οικονομικά και άρα και πολιτικά τοποτηρητή που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και τον τόπο κατά τα άλλα να ευεργετεί. Και το ίδιο λάθος σίγουρα θα επαναληφθεί, γιατί το σύστημα σε ποδοπατεί και να σηκώνει το κεφάλι δεν σου επιτρέπει ούτε μια στιγμή. Αν όμως δεν σε έχει πιασμένο, δεδομένο, ταπεινωμένο, εξαρτημένο και όλα τα σε ένω, κάποια φορά το σύστημα αυτό τον πελάτη μπορεί να βρει. Μέχρι τότε καληνύχτα και όνειρα γλυκά και ξεχάστε λίματα και άλλα σχετικά. Αλλά αν ξυπνήσετε ξαφνικά, σκεφτείτε ότι ούτε αποχέτευση δεν σας αξίζει ακόμα και στο τουριστικό Τσιλιβί, παρά μόνο για τον τουριστών την ανάγκη τη φυσική. Και αν είστε από χωριό, ούτε δρόμο, φωτισμό, νερό και κάθε άλλο δημόσιο αγαθό, και ας πληρώνετε και εσείς το συνολικό λογαριασμό για αυτό το συμφερτό που ξεζούμισε τον τόπο για το δικό του κυρίως το καλό. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Γράφω ομιλία. Τι έχω γράψει ο άνθρωπος. Εξάλλου, εντάξει, μιλάμε και για μικρότερες παρανομίες όταν μιλάμε για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, γιατί είναι οι μικρότερες και πιο φανερές παρανομίες σε ένα νησί που κάνουν κουμάντο διάφορες μαφίες που δεν αστειεύονται, ναρκωτικά, όπλα, τοκογλυφία, εκβιασμοί, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, σύν τις μαφιόζικες μεθόδους επιχειρηματιών και επιχειρηματικών συμφερόντων στον τουρισμό και όχι μόνο, στη στεριά και τη θάλασσα, σε ένα σύστημα γενικά και συνολικά στη χώρα διαβρωμένο και σε επίπεδο νόμων και τάξης, παρακαλώ, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όταν ακόμη και στα μέρη μας η μαφία έχει σχωρήσει πίσω από επιτυχίες και δυσαθλητικό επίπεδο, και ονόητο δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σήμερα, Σταύρο Λιβέρη, μπορεί να με ρωτήσεις τι παίρνεις και δεν μας δίνεις. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ δεν πέρασε του Προέδρου και της Διοίκησης για αφαλάτωση στα ορεινά και δι' στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών ή αν θέλετε στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας της Άνω Βολίμας, όπου δεν υπάρχει και δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση από ιδιώτες, να γίνει αφαλάτωση. Ακόμα και η πλειοψηφία ταυτίστηκε με τη μειοψηφία, με την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για πολιτική ήττα του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη, της ΔΕΙΑΣ, του Δήμου και της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, γιατί δεν πέρασε η πρότασή της για χρηματοδότηση από ιδιώτες και για αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Ανοβολιμών. Μια πρόταση που έκανε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στην αντιπολίτευση Μαρίνο Στουφής και ψηφίστηκε και από τον Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, αλλά με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Ψηφίστηκε και από τον Σταύρο Κακολίδη, Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που ανήκει και στην παράταξη του Νικήτα Αρατάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων, Αγγελική Αυγουστίνου, που είναι στην πλειοψηφία και στη Δημοτική Αρχή, αλλά όμως συνασπίστηκε με την γραμμή του κυρίου Στουφή, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα στους υδρομεταφορείς που λειτουργούν νόμιμα και έχουν τις προϋποθέσεις, άκουσον, να παίρνουν νερό από τη ΔΕΙΑΣ και να κάνουν τη διανομή στα ορεινά και όχι μόνο. Και εκεί που υπάρχει πρόβλημα, όπως στο ορεινό δίκτυο και στην ευρύτερη περιοχή των ανοβολημών. Και πέρασε αυτή η πρόταση. Τώρα θα δούμε αν και εφόσον γίνει πράξη, γιατί ακολουθούν και τα παρεπόμενα. Ήταν εκπρόσωποι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, έκτακτη από τα δημόσια χρήση οχήματα μεταφοράς νερού, από τα δημόσια χρήση και τα ιδιωτική χρήση και δικηγόροι και άλλοι. Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του κυρίου Στουφή στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία και δεν πέρασε για πρώτη φορά τη πρόταση της διοίκησης. Και έχει σηκώσει όλη αυτή η ιστορία μεγάλη συζήτηση. Ενώ για το θέμα, σας είπαμε, ναι, να ακούσουμε τον κύριο Στουφή, βέβαια, για να καταλάβετε κι εσείς.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Σήμερα ερχόμαστε εδώ και θεωρούμε ότι είναι έκτακτο κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιοι συμπολίτες μας και επιχειρηματίες να υδροδοτηθούν. Αυτό το κομμάτι το αναγνωρίζω, είναι έκτακτο και συμφωνώ στη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, όσον αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης από ιδιώτες της αθαλάτωσης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, επιμένω, καλό θα είναι να σταματήσουμε τη συζήτηση, να επανέλθει σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να μην τεθεί προς θέμα ψηφοφορίας. Να ολοκληρώσω,
2: όχι,
1: κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι, η εισήγηση είναι στο Συμβούλιο να ολοκληρώσω και θα τεθεί σε θέμα ψηφοφορίας.
1: Ωραία. Κάντε αυτό που νομίζετε.
2: Όχι, άλλο λέω. Μπορείτε όμως να κάνετε μια άλλη πρόταση.
1: Ακούστε.
2: Να τεθεί και εκεί.
1: Λέω το εξής και σας προτείνω, Πρόεδρε, να το αποσύρετε από ψηφοφορία και να μην το θέσετε. Αν εσείς θέλετε να το θέσετε, θα το θέσετε. Συνεχίζω λοιπόν. Εμένα λοιπόν ο ρόλος μου σήμερα εδώ είναι να μην υπάρχει πολίτης και να μην υπάρχει και επιχείρηση που να μην λαμβάνει, να μην έχει νερό. Άρα είναι έκτακτο γεγονός και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί υπάρχει μία διαμάχη. Εμένα προσωπικά ως πολίτης της Ακίνθου αλλά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπω στη λογική αυτή σχετικά με αυτό που έχει πάρει και δημοσιότητα σχετικά με τους υδρομεταφορείς. Λέω όμως το εξής. Επιβάλλεται σήμερα, εάν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, η ΔΕΙΑΣ να δώσει, να κάνει συμβάσεις με όλους αυτούς οι οποίοι νομίμως μπορούν να κουβαλούν νερό. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σήμερα και να πάρουμε σήμερα μία απόφαση η οποία θα λέει: κύριοι, θα κουβαλήσετε νερό όσοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με αυτό πετυχαίνουμε τι? Δίνουμε το δικαίωμα να πάρουν νερό περισσότεροι επιχειρήσεις και περισσότεροι συμπολίτες μας, το πρώτο. Το δεύτερο, εγώ επειδή υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε, και σε άλλο Δήμο θα μπορεί να μπει ένα ηλεκτρονικό υδρόμετρο, να πηγαίνουν να παίρνουν νερό τα φορτηγά, να έχουν μια προπληρωμένη κάρτα, να έρχονται τα έσοδα κατευθείαν στη ΔΕΙΑΣ, άρα η ΔΕΙΑΣ να αποκτήσει και έσοδα και ταυτόχρονα να λύσουμε και το πρόβλημα. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε στη λογική, η λογική που έχει να κάνει την αντιπαλότητα μεταξύ των υδρομεταφορέων. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε απόφαση όσα φορτηγά, όποιοι μπορούν να συντάψουν σύμβαση, προσωρινή λύση λέω, για να λυθεί το πρόβλημα των ορεινών του Αγίου Νικολάου και των Βολημών, θα πρέπει λοιπόν άμεσα να πάρουμε λοιπόν μία θέση η οποία θα λέει να περάσουν από τα γραφεία της ΔΕΙΑΣ μέσα από μία νομικό πλαίσιο, να έρθουν να υπογράψουν συμβάσεις, να δοθούν οι κρουνοί, να πάρουν νερό, να πάρουν νερό οι πολίτες, να πάρουν νερό τα καταστήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σήμερα, το οφείλουμε στη Ζακυνθινή κοινωνία. Ξεκάθαρα. Όσον αφορά το κομμάτι το άλλο, θα επαναλάβω την πρότασή μου. Θέλω να το σκεφτείτε πριν το θέσετε σε διαδικασία ψηφοφορίας.

0: Ακούσαμε λοιπόν την πρόταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης του κυρίου Στουφή, που τελικά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, παρακαλώ. Πλειοψηφία και μειοψηφία συνασπίστηκε και δεν πέρασε η πρόταση της διοίκησης για την αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολιμών που δεν υπάρχει δίκτυο, ενώ υπήρξε και συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα της μεταφοράς του νερού από ιδιώτες, καθώς έχουν χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα τα δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς του νερού, προκειμένου όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και λειτουργούν νόμιμα να εφοδιάζονται νερό από τη ΔΕΙΑ με το ανάλογο αντίτιμο και να το μεταφέρουν στους δημότες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά εκεί που υπάρχει ανάγκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργος Τσουρουνάκης. Κύριε Τσουρουνάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Να πούμε ότι ήταν έκτακτη συνεδρίαση και αφορούσε στη λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπήγουσας ανάγκης ίδρυυσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου Λάπερδα, Άνω Βολιμών και καταρχήν έγκριση υλοποίησης μόνιμων υποδομών ίδρυυσης μέσω προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωραία, ακούγεται, αφορά στη συμμετοχή ιδιωτών και στην αφαλάτωση που τελικά δεν πέρασε. Να δούμε και τη δική σας θέση και άποψη επί του θέματος. Συνολικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού, όπου έχουν εισχωρήσει ιδιωτικά συμφέροντα και ειδού τα αποτελέσματα.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς όπως θα είπα.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε.
1: Να πούμε ότι η ερώτησή σας έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, έτσι ακριβώς είναι, και το άλλο σκέλος είναι το θέμα της αφαλάτωσης. Σας λέω λοιπόν ότι την αφαλάτωση, όπως την έφερε ο κύριος Τουρκάκης, δεν λύνει το πρόβλημα της έκτακτης ανάγκης. Όσο γρήγορα και να μπορούσε να γίνει, θα περάσουν δύο μήνες για να γίνει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, λέω, ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα σας πω και την άποψή μου βέβαια για την αφαλάτωση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι όλο το νησί, όχι μόνο τα ορεινά, αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι η υδροδότηση. Διότι όπως γνωρίζετε, η ΔΕΙΑ δίνει 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως, περίπου σύμφωνα με μια μελέτη που είχε κάνει ο κύριος Νουχάκης και πολύ καλά έκανε, ενώ αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό. Λοιπόν,
0: και ενώ αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, μπορείτε να το επαναλάβετε τελικά?
1: Βεβαίως, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε ο κύριος Τουρκάκης, και μπράβο του που έκανε τη μελέτη,
0: ναι,
1: δεν το λέω για να την κατηγορήσω, ήταν στην πολύ σωστή κατεύθυνση, η ΔΕΙΑ αντλεί 11 εκατομμύρια κυβικά νερό και δίνει στην κατανάλωση τα 2,5.
0: Τα υπόλοιπα χάνονται στον δρόμο?
1: Τα 8-8,5 χάνονται στον δρόμο.
0: Από διαρροή του δικτύου και από κλέψιμο, να το πούμε καθαρά.
1: Βεβαίως θα το πούμε καθαρά. Εγώ δεν κρύβομαι. Βεβαίως και από κλέψιμο, βεβαίως και από διαρροές. Τώρα, πόσο είναι το κλέψιμο και πόσο είναι διαρροές,
0: ναι,
1: αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν έγινε στο δίκτυο της ΔΕΙΑΣ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Να ξαναπώ ότι με την αφαλάτωση δεν λύνεται η άμεση ανάγκη, διότι όλο το νησί είναι σε άμεση ανάγκη, και ας πούμε για τα ορεινά θα περάσει πολύ καιρός ούτως ώστε να γίνει η αφαλάτωση.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και αντίλογος με την έννοια ότι οι μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν για παράδειγμα στην Ιθάκη που είναι άνυδρο νησί εντελώς, αλλά ακόμη και στην γειτονική Κεφαλονιά αρκετές μονάδες αφαλάτωσης.
1: Ναι, αλλά στην Ιθάκη δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας.
0: Όχι.
1: Και η Κεφαλονιά έχει προβλήματα. Δεν έχει τις ποσότητες του νερού που διαθέτει το νησί μας. Η Ζάκυνθο έχει πολύ πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, όμως τα τελευταία 50 χρόνια, δεν είναι 5, 10, 15, 50 χρόνια, κύριε Νέκα,
0: έχει γίνει υπεράντληση.
1: Έχει γίνει και υπεράντληση, διότι το πετάμε το νερό, και κακή διαχείριση. Ο Δήμος, και λέω διαχρονικά ο Δήμος, δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αυτά τα 50 χρόνια με τα χρήματα που υπάρχουν στο νησί, γιατί είμαστε ένα πλούσιο και έφορο νησί και οικονομικά πλούσιο, διότι έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες τα τελευταία χρόνια, παραπάνω βέβαια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα και να έχει και σοβαρά έσοδα η ΔΕΙΑΣ. Γιατί για σκεφτείτε, η ΔΕΙΑΣ να πουλάγει άλλα 4 εκατομμύρια κυβικά νερό.
0: Ναι, και να πληρώνεται όμως αυτό το νερό.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για ανεξόφλητα, για εκατομμύρια, για ανεξόφλητους λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Από επιχειρήσεις, νοικοκυρία κτλ. Αναλογικά.
1: Γιατί το νερό στη Ζάκηθο είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για ψήφους.
0: Ακριβώς. Θυμόμαστε τον αμαρτωλό πρώην σύνδεσμο ίδρυυσης, τις συναλλαγές κτλ. Κτλ. Τα έχουμε ζήσει και βιώσει από κοντά, ξέρετε.
1: Και πολλούς πρώην δημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους, δυστυχώς αυτή είναι.
0: Που ενδεχομένως δεν ήθελαν να λύσουν το πρόβλημα υδροδότηση του νησιού, ακριβώς γιατί αυτό βόλευε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και τώρα πια αυτά είναι ανεξέλεκτα.
1: Να μην πω και νυν πολιτικούς, γιατί υπάρχουν και νυν πολιτικοί, ενεργοί πολιτικοί, που το μεγαλύτερο του ψηφοδελικό εργαλείο, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, είναι το νερό. Λοιπόν, στην πλάτη των πολιτών της Ζακύνθου, στην πλάτη των οικοκυριών της Ζακύνθου, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακούσει και για ένα κυβικό νερό στην πόλη, που ένα νοικοκυριό το πληρώνει 80 ευρώ.
0: Και έχουν γίνει και μεγάλες αυξήσεις από τη ΔΕΙΑ το τελευταίο διάστημα στα του νερού.
1: Ένα κυβικό νερό εφιαλωμένο τόσο έχει, 80 ευρώ. Λοιπόν, είναι
0: υποχρεωμένοι οι πολίτες πολλές φορές να πληρώνουν τους ιδιώτες.
1: Είναι μια τρελή κατάσταση.
0: Για να παίρνουν νερό.
1: Ναι, η Κεφαλονιά έχει ένα μικρό μέρος αφαλάτωσης, η Ιθάκη έχει μεγαλύτερο, είπαμε όμως δεν έχουν υδροφόρο ρίζοντα, δεν έχουν νερό στο υπέδαφος. Το νησί μας έχει πλούσιο υδροφόρο ρίζοντα και η λύση της αφαλάτωσης...
0: Μα εδώ το θαλασσινό νερό έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Η τελευταία
0: κάτω από
1: λύση...
0: τη...
1: Θα τα πούμε και αυτά. Η τελευταία λύση λοιπόν είναι η αφαλάτωση. Εάν εμείς φτιάξουμε το δίκτυό μας, 10 γεωτρήσεις, 5 γεωτρήσεις που είναι υφάλμιες και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, διότι δεν είναι όλες οι γεωτρήσεις του νησιού υφάλμιες, υπάρχουν πάρα πολλές γεωτρήσεις που βγάζουν αρκετή καλής ποιότητας νερό. Λοιπόν, εάν λυθεί το πρόβλημα με το δίκτυο, θα σταματήσουμε κάποιες γεωτρήσεις με υφάλμινο νερό και αυτόματα λύνεται το πρόβλημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μπορεί να γίνουν 10-20 μικρά έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, ούτως ώστε...
0: Ναι.
1: Διότι όταν εμπλουτίζεις τον υδροφόρο...
0: Μιλάτε και για λιμνοδεξαμενές ή όχι?
1: Όχι. Και αυτή είναι η προτελευταία λύση.
0: Η προτελευταία λύση.
1: Πριν, δηλαδή...
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Τσουρουνάκη. Ναι. Δεν ξέρω, κόπηκε η γραμμή. Με τεμποδίων πάμε σήμερα. Και έχω και τα νεύρα μου. Να καλέσουμε ξανά τον κύριο Τσουρουνάκη.

0: Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πάλι ο κύριος Τσουρουνάκης. Κύριε Τσουρουνάκη, συνεχίστε.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια. Ναι. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουρουνάκη. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και αυτό δεν είναι...
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό γιατί...
0: Να μην ταλαιπωρούμε δηλαδή και τους φίλους ακροατές.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Τώρα ακούγεστε πολύ καλύτερα.
1: Ναι,
0: θα ξαναπούμε με μεγαλύτερη άνοση χρόνου κάποια στιγμή, γιατί το θέμα είναι τεράστιο.
1: Γνωρίζετε ότι προεκλογικά η Δύναμη Ελπίδας είχε κάνει μία μελέτη για το πρόβλημα του νερού, παρουσιάστηκε στο πνευματικό κέντρο. Λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται οι λύσεις γενικότερα που μπορεί να κάνει κάποιος με το νερό. Λοιπόν, μια σοβαρή λύση, μια σοβαρή πρόταση είναι και ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές φλαγές και πολλές βροχές.
0: Δεν γίνεται.
1: Δύο-τρία φορτηγά ακόμα δημιουργούν ένα ανάγωμα, το νερό δεν φεύγει προς τη θάλασσα και το κρατάμε και δημιουργούμε σαν ένα μικρό... Μια μικρή δεξαμενούλα. Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ανάποδες γεωτρήσεις και το νερό βρίσκει διέξοδο και περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα πολύ γρήγορα και βοηθάς τον υδροφόρο ορίζοντα να εμπλουτιστεί. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεις και την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Για τη Ζάκυνθο είναι πολύ εύκολο να γίνουν, αρκεί να σταθείς και κάθαρα στη λύση του προβλήματος.
0: Και γιατί δεν γίνονται όλα αυτά, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό
0: είναι σκοπιμότητα, ανικανότητα. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.
1: Κατά τη γνώμη μου και τα δύο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις χρηματοδοτήσεις, γιατί δεν μιλάμε για μεγάλα έργα. Για να κάνεις ένα εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντας Ζάκη εδώ μπορεί να το κάνεις με λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι.
1: Να κάνεις με ένα καλό πρόγραμμα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Και μην ξεχνάτε ότι το νησί μας έχει αρκετές βροχές. Οπότε λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι το δίκτυο που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζονται αρκετά χρήματα, όμως...
0: Για την κατάσταση του δικτύου που είναι παλιό, διάτρητο κτλ.
1: Και να μην γίνονται τεράστια φαραωνικά έργα. Λίγο νωρίτερα σε έναν συνάδελφό σας είχα πει ότι στην Καλαμάτα για 100.000 πληθυσμό, γιατί η πόλη της Καλαμάτας έχει 100.000 πληθυσμό, ναι, με τα περίχωρα. Ναι, έγινε ένα έργο 33 χιλιόμετρα, κύριε Νέγκα, με ένα αγωγό σαν αυτό που βάλαμε εμείς από την Μπόχαλη, την πόλη,
0: στο κερί.
1: Όχι βέβαια.
0: Α, νομίζω ότι μιλάτε για τον κεντρικό αγωγό Μπόχαλη κερί.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο έργο,
0: ναι.
1: Σας πω γι' αυτό αν θέλετε, γιατί ήμουνα στο Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ με τον κύριο Αβράμη όταν έγινε...
0: Όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Αβράμης, ναι.
1: Ναι, σαν εκπρόσωπος, δεν ήμουνα σαν πολιτικός, σαν εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού μου οργάνου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε 33 χιλιόμετρα ένας αγωγός περίπου την ίδια διατομή σωλήνα για να εξυπηρετεί 100.000 κατοίκους και χαλάστηκαν 3 εκατομμύρια ή 3.200 κάτι τέτοιο. Και εμείς για 2 χιλιόμετρα, για 10.000 κατοίκους, χαλάσαμε 1.200.000 ευρώ και περιμέναμε και 3 χρόνια για να γίνει. Το θυμίστε, 4, δεν ξέρω πόσο πράτησε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει γίνει, το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές, με ένα δίδυμο αγωγό ΦΥ100 και να ξέρετε ο σύνδεσμος υδραυλικών, όταν τον ερώτησα πόσο χρόνο χρειάζεται για να περάσουν ένα δίδυμο αγωγό για να πάρει πολύ νερό και θα μπορούσε να πάρει και σε μόνιμη ροή, η απάντησή τους ήταν 2 μέρες και το κόστος 50-70.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, τα υπόλοιπα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει αρκετούς
0: αγωγούς. Και θέλετε να αφήσετε χωρίς δουλειά τους εργολάβους?
1: Δεν θέλω να αφήσω χωρίς δουλειά τους εργολάβους.
0: Καλά,
1: θέλω όμως να εξυπηρετήσω τα νοικοκυριά με λύσεις εφικτές και γρήγορες.
0: Καλά, η ερώτηση
1: να πω ότι... Ναι, ξέρω. Λοιπόν, τι να πω, μου το θέτετε έτσι, δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά οι εργολάβοι και κάποιοι άλλοι θα τους λείψει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην το πω τώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να πω ότι στη μελέτη που μου έκαναν οι ειδικοί επιστήμονες, δεν λύνεται το νερό αν δεν υπάρχει μόνιμη ροή.
0: Ναι.
1: Ο μοναδικός τρόπος για να λύσει το πρόβλημα του μια πόλη, ένα χωριό, μια πρωτεύουσα, είναι ένα νησί, είναι η μόνιμη ροή στο νερού, το δίκτυο ίδρυυσης. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα με τις απότομες πιέσεις και τις απότομες αποπιέσεις. Οι αγωγοί καταπονούνται σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό έχουμε και τόσα προβλήματα και τόσες λάβες. Όμως στη Ζάκηδο είναι εύκολο να γίνει. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί είχαμε πει και το έχω ξαναπεί, οι διαρροές που έχουμε, που κάποιες μπορεί να είναι 2-3 μέτρα μέσα στη γη και δεν φαίνεται, αν είναι σαθρό το έδαφος, το νερό χάνεται, όπως χάνεται, μου κατήγγειλε ένα συμπολίτης μας, τον Άγιο Λάζαρο, 2-3 χρόνια, και εκεί σίγουρα έχει γίνει σπηλαίωση και κινδυνεύουν και σπίτια και
0: όχι δρόμο. Μόνο εκεί, και όχι μόνο εκεί.
1: Όχι μόνο εκεί. Λοιπόν, υπάρχει, μπορεί ένα σκανάρι με δορυφόρο σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχουν αρκετά γραφεία και επιστήμονες, και να δεις όλες τις υπόγειες λάβες.
0: Μάλιστα.
1: Και να κάνεις ακριβώς το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, να κάνεις μια τομή και να επισκευάζεις τη βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνολογία και η επιστήμη, ξέρετε, δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να κοιτάμε ευθέως, και μιλάω για εμάς τους πολιτικούς.
0: Αρκεί να υπάρχει ευθέως πολιτική βούληση, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε
0: Νέκα, να μην υπολογίζετε ή συνυπολογίζετε σε κάθε περίπτωση το πολιτικό κόστος.
1: Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο για την τοπική αυτοδιοίκηση και έλεγε εάν ο πολιτικός, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, όποιος, μια και μιλάμε για το Δήμο, δεν κοιτάει ευθέως τη λύση του προβλήματος, αλλά κοιτάει μέσω του προβλήματος να λύσει κάποια άλλα προβλήματα δικά του πιθανόν, υπάρχει πλήρη αποτυχία.
0: Γιατί λοιπόν, και οι ιδιώτες που αυτή τη στιγμή είναι στα χαρακώματα με τα δημόσια χρήση και τα ιδιωτική χρήση οχήματα μεταφοράς νερού.
1: Άλλο
0: και
1: μεγάλο
0: πρόβλημα. Οι οποίοι λιμένονται, όχι, ένα δημόσιο κατά τα άλλα αγαθό που έχει καταντήσει εμπόρευμα στη Ζάκηθο, είναι μέρος του προβλήματος και όχι η λύση του. Επιτρέψτε μου να πω τη δική μου ταπεινή άποψη και ποια είναι η δική σας θέση και γιατί συμφωνήσατε με την εισήγηση του κυρίου Μαρίνου Στουφή να διαθέτει νερό η ΔΕΙΑ στους υδρομεταφορείς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις με το ανάλογο αντίτιμο και αυτοί να το μεταφέρουν στους πολίτες, ιδιώτες, επιχειρήσεις, νοικοκυριά κτλ. Δηλαδή,
1: ένα λεπτό, κύριε Νέγκα, πείτε μου. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Πείτε μου αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, που το νησί έχει 50.000 επισκέπτες και 50.000 μόνιμο πληθυσμό, γιατί δεν το ξεχνάμε αυτόν, γιατί μαζί με τους εργαζόμενους που έχουν έρθει από άλλα μέρη, 50.000. Πείτε μου μια λύση που μπορεί να δοθεί αύριο, να γίνει αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δυστυχώς. Όλο το καλοκαίρι και το φετινό και από ό,τι βλέπω και το επόμενο, νερό με τις ρόδες θα παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Έκανα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο πριν τη σύσκεψη που διοργάνωσε στο γραφείο του. Είχαμε συζητήσει, μάλιστα εγώ τον είχα πάρει τηλέφωνο να δούμε αν υπάρχει μια λύση για το πρόβλημα και την κόντρα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των υδρομεταφορέων. Λοιπόν, το νερό χρειάζεται αύριο.
0: Ναι, και αρκεί η εκάστοτε δημοτική αρχή να μην κάνει τον τροχονόμο και να μην λειτουργεί ως άλλος πόντιος πιλάτος σε σχέση με τα συμφέροντα. Δηλαδή να ανύπτει τα σχήρας του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί βλέπουμε
1: αυτή,
0: εδώ ότι
1: αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να γίνει. Ωραία, τους κλείσαμε όλους τους υδρομεταφορείς. Μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει. Μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι, γιατί κάποιοι έχουν ευθύνη. Υπάρχει διαχρονική ευθύνη για το γεγονός ότι αυτοί που μεταφέρουν και πουλάνε νερό και το εμπορεύονται σήμερα έχουν γίνει αναγκαίο κακό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πορευτούμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Μόνο με τις ρόδες. Όταν λοιπόν μου είπε ο Δήμαρχος ότι υπολογίζει ότι με τις ρόδες οι Ζακηθινοί παίρνουν περίπου 6 εκατομμύρια κυβικά νερό. Εγώ πιστεύω ότι είναι γύρω στα 4. Αλλά μπορεί να είναι και 5, μπορεί να είναι, δεν το ξέρει κανένας. Πάντως είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δίνει 2,5 εκατομμύρια κυβικά ιδεΐας και παίρνουμε 5 από τους υδρομεταφορείς.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: αυτό τα λέει όλα.
0: Δυστυχώς.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Εσείς αν ήσασταν υπάρχει... δημοτική αρχή, τι θα κάνατε με αυτό το θέμα?
1: Εγώ
0: με
1: αν
0: τους ιδιώτες, δημοτική... δηλαδή, είτε με τα ιδιωτικής κρίσεως, είτε με τα δημόσιας κρίσεως που μεταφέρουν νερό.
1: Εγώ αν ήμουν δημοτική αρχή.
0: Και διαγωνίζονται για το ποιο θα επικρατήσει στο χώρο.
1: Αυτοί, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στο νησί, μπορεί να πει κάποιος ότι κάνουν και κοινωνικό έργο. Βοηθάνε.
0: Με συγχωρείτε, επειδή λεπτό, ακούμε για προσφορά και συνδρομή και.
1: Όχι, δεν είναι προσφορά.
0: Δεν, είναι, δεν το κάνουν και οθελώς και αφιλόκερδος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ούτε εθελοντικά. Είναι επάγγελμα και επιβίωση, βιοπορίζονται από αυτό. Και η μεν και η δεν. Και στα ιδιωτικής κρίσης και στα δημόσιας κρίσης. Πάλι έπεσε γραμμή.
1: Ναι, και... Βεβαίως, και δεν θα το φέρουν δωρεάν. Δεν είναι όπως το δίνει ο δωρεάν και ο Δήμος. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Όχι με τον εισαγγελέα όμως και βία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κλείσουν εφόσον ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ λάβει τα μέτρα της. Να κλείσουν από μόνοι τους. Δηλαδή, αν διακτεί ένα δίκτυο στα ορεινά και ο Δήμος δίνει νερό, θα παίρνει κάποιος ιδιώτης ή ένα σπίτι ή μια οικογένεια, θα παίρνει την υδροφόρα, του κουβαλάει νερό, θα παίρνει από τον Δήμο. Ναι. Αυτόματα λοιπόν λύνει το πρόβλημα. Όμως θέλει δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Νερό έχουμε άφθονο. Να φτιάξουμε το δίκτυο. Αν θα πάτε στον παλιό δρόμο του ΚΤΕΟ, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ο τράφος αριστερά, και τώρα μάλιστα κόπηκαν τα χόρτα και το ξανακοίταζα, μπορεί να είναι 3 και 4 χρόνια που είναι γεμάτος νερό.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε. Περάστε Αύγουστο να δείτε πόσο νερό έχει μέσα. Από μία βλάβη που είναι 50-100 μέτρα πιο πέρα.
0: Κύριε Τσουρνάκη, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε. Οι τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και που δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου για αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολιμών, μιλά για πολιτική ήττα της Δημοτικής Αρχής, της ΔΕΙΑΣ, της Διοίκησης και του Προέδρου Διονύση Τουρκάκη και της Νέας Δημοκρατίας στο νησί. Εσείς έχετε την ίδια άποψη? Έχετε προφανώς ενημερωθεί για τις σχετικές ανακοινώσεις και αντιδράσεις.
1: Δεν θα σχολιάσω τις θέσεις κανενός κόμματος, όμως να πω ότι εντάξει, μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών μια πολιτική ήττα του κυρίου Τουρκάκη, όμως αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
0: Γιατί και το τεχνικό επιμελητήριο ήταν κάθετα αντίθετο στην αφαλάτωση για το εκπροσώπου του Γιώργου Μοθονέου και όχι μόνο.
1: Ναι, έτσι,
0: και άλλοι φορείς του νησιού.
1: Όμως να ξέρετε, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και έτσι πρέπει να λειτουργούμε και ο καθένας να λέει την άποψή του.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερα και να μην κρύβεται πίσω και να μην δεσμεύεται μάλλον πίσω από κομματικές και πίσω από παραταξιακές ταμπέλες. Εντάξει, εγώ να πω και κάτι άλλο. Δεν ήταν μόνο η αρνητική ψήφο, ήταν και η απουσία κάποιων συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης. Αυτό μου αφήνει κάποια ερωτηματικά.
0: Κάτι τρέχει εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάποιοι τα έχουν σπάσει μεταξύ τους, είτε στην ΔΕΙΑΣ, είτε στη Δημοτική Αρχή κατ' επέκταση.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αφού υπερψήφισε και η κυρία Αυγουστίνου και εσείς από την αντιπολίτευση, ο κύριος Κακολύρης επίσης.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς θα το καταψήφιζα. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Τουρκάκη.
0: Ενώ υπερψηφίσατε την πρόταση του κύριου Στουφή. Να πάμε λιγάκι και στην αποχέτευση.
1: Η πρόταση του κύριου Στουφή που το είχα συζητήσει και με τον κύριο Στουφή, μην μπούμε στο Συμβούλιο, δεν είναι κρυφό, ούτε ντρέπομαι να πω τι κάνω, δίνει άμεση λύση.
0: Ναι, υπογραφή σύμβαση τη ΔΕΙΑ με του ιδιώτε για τη μεταφορά του νερού με το ανάλογο αντίτιμο από του ιδιώτε τη ΔΕΙΑ κτλ.
1: Δεν υπάρχει
0: πει.
1: Άλλη λύση.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να σα πω και κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε πολύ
1: θα ωφελούσε και τη ΔΕΙΑ, θα είχε, αν τελικά το κάνει, κάποιε εισπράξει αρκετέ σοβαρέ και περισσότερο έλεγχο στη διακίνηση του νερού.
0: Μπορεί.
1: Διότι, όχι μπορεί, σίγουρα γιατί θα ήξερε από πού δίνει και τι δίνει, θα εισέπρατε κάποια χρήματα που τα έχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν κάποια έργα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια το μεγαλύτερο είναι ο έλεγχος, διότι υπεύθυνος για τη διακίνηση του νερού είναι ο Δήμος και μόνον ο Δήμος. ούτε
0: που οφείλει να προασπίσει αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό και επαναλαμβάνω να μην παίζει το ρόλο του τροχονόμου και του πόντιου Πιλάτου ανάμεσα στα τιθέμενα συμφέροντα.
1: Έτσι,
0: ή στα συμφέροντα, τα ιδιωτικά συμφέροντα. Πάμε λιγάκι στην αποχέτευση, σας παρακαλώ.
1: Και ιδιαίτερα του Πόντιου Πιλάτου.
0: Ναι. Πάμε λιγάκι στην αποχέτευση. Έχουμε πάλι βλάβη στο αποχέτευτικό του Τσιλιβή, σε άλλη περιοχή βέβαια αυτή τη φορά. Και ελλείμματα στους δρόμους. Πολλοί λένε ότι δεν είναι ελλείμματα, είναι νερά.
1: Ναι.
0: Θέλω και τη δική σας θέση και άποψη, γιατί και για το αποχετευτικό του Τσιλιβή και όχι μόνο έχετε καταθέσει πρόταση.
1: Εντάξει,
0: ως δημοτική παράταξη.
1: Το αποχετευτικό του Τσιλιβή.
0: Για ένα δίκτυο παράνομο που κατασκευάστηκε νύχτα από ξενοδόχους και επιχειρηματίες.
1: Το αποχετευτικό του πλάνου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ένα αμαρτωλό έργο και αυτό.
1: Ένα αμαρτωλό έργο με πολλά
0: παράνομο
1: προβλήματα.
0: Παράνομο και ιδιωτικό, ναι.
1: Ναι, και να ξέρετε, είναι το δεύτερο κρούσμα μέσα στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ένα πρόβλημα στο Τραγάκι, μικρής βέβαια έκτασης πρόβλημα,
0: ναι, ναι.
1: Που έσπασε και εκεί ένας αγωγός.
0: Αυτή τη φορά σε ποιο σημείο να πούμε, σε ποιο σημείο είναι η βλάβη, κοντά στην ταβέρνα Ντένις, νομίζω.
1: Ναι, είναι ανάμεσα στην ταβέρνα Ντένις και στο Άλεξ Φρούιτ.
0: Φρούιτ.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια επιχείρηση νομικής. Λοιπόν,
0: κατά τα άλλα υπήρχε εισαγγελική εντολή να λυθεί το πρόβλημα.
1: Σε άλλο σημείο, βέβαια.
0: Με παρέμβαση παρεμβαίνει σε άλλο σημείο, στο Βόλιο.
1: Αλλά ναι. Είναι σίγουρο ότι το δίκτυο είναι πολύ μικρό και δεν επαρκεί για τις ανάγκες της περιοχής.
0: Ναι, που περιλαμβάνει Ακροτήρι, Τραγάκι, ενδεχομένως και Κυψέλη, δεν ξέρω.
1: Είχε φτιαχτεί για 3.000 κλίνες και τώρα είναι 15.000 κλίνες.
0: Εσείς τι θα κάνατε ως Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο
1: αποχετευτικό
0: δίκτυο?
1: Εγώ σαν Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει να το εντάξω σε ένα πρόγραμμα. Καταρχήν, για να φτιαχτεί αυτό το δίκτυο, το πρώτο που πρέπει να γίνει να φτιαχτεί ο αποδέκτης. Διότι το δίκτυο αυτό δεν μπορεί να νομοποιηθεί, διότι δεν έχει αποδέχτη. Εάν δεν αυξηθεί η
0: δημοσιότητα. Για λόγους δημόσιας υγείας, αποδέχτης είναι ο βιολογικός, ένας και μοναδικός νησί.
1: Έτσι ακριβώς. Εάν λοιπόν δεν φτιαχτεί ο αποδέχτης και να αυξηθεί η δυναμικότητά του, καταλαβαίνετε ότι το δίκτυο αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί πουθενά, ούτε να νομοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν ο αποδέχτης να αυξηθεί η δυναμικότητά του. Έχω πει πάρα πολλές φορές και στο Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσίως, υπάρχουν λύσεις και σύντομες. Η τεχνολογία από το 90 μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: έχει κάνει αλματώδη βήματα, οπότε λύνεται το πρόβλημα. Εγώ έχω συμβούλους που συμβουλεύουμε για αυτά τα θέματα και υπάρχει λύση. Τα 18.000 κυβικά που μπορεί να επεξεργαστεί ημερησίως η συγκεκριμένη μονάδα, μπορεί να γίνουν 30 μέσα σε λίγο διάστημα και πολύ λίγα χρήματα.
0: Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα εκμεταλλεύτηκαν το κενό, την απουσία και ό,τι άλλο θέλετε των αρμόδιων αρχών τοπικών κτλ. Και ήρθαν να κατασκευάσουν μια ανοιχτή με την ιδιωτική πρωτοβουλία και παράνομα αποχετευτικό δίκτυο και ειδού τα αποτελέσματα στην περιοχή του Τσιλιβή και όχι μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, και μετά το δίκτυο αυτό πρέπει να γίνουν παράλληλη αγωγή, όχι βέβαια από ιδιώτες, να γίνει από τη ΔΕΙΑ ή το Δήμο, να κάνει ένα έργο, να περάσει ένα δίδυμο ακόμα αγωγό ή έναν αγωγό και να είναι δίδυμος ο αγωγός και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ένα βέβαια, έργο που δεν ξέρουμε πότε ποιος το παρέδωσε και ποιος το παρέλαβε, είναι μεγάλη συζήτηση τώρα.
1: Το θέμα, κύριε Νέγκα, είναι τι κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που σαν
0: το τι κάνουμε σήμερα έχει να κάνει με το τι κάναμε χθες και το τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως επειδή είμαι άνθρωπος περισσότερο πρακτικός,
0: ναι,
1: σίγουρα ισχύει αυτό που λέτε, δεν υπάρχει αμφιβολία,
0: ναι,
1: όλα αυτά τα 50 χρόνια, γιατί είναι 50 χρόνια κύριε Νέγκα,
0: ναι, ναι,
1: που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, από τότε που ξεκίνησε το νησί, γιατί και εγώ δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά είμαι 42-43 χρόνια στο νησί,
0: ναι,
1: και να σας πω και το άλλο.
0: Πρέπει να κλείσουμε κύριε Τσουρνάκη, μιλάμε πολύ,
1: ναι, ώρα. Η πρώτη δουλειά που έκανα σαν ελεύθερος επαγγελματίας που ήρθα στο νησί πριν 43 χρόνια ήταν να φτιάξω μια μεταλλική δεξαμενή νερού και να παίρνω νερό από υδροφόρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς μετά από 43 χρόνια το ίδιο κάνουμε. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα και όχι δεν έχει αλλάξει ή δεν έχει παραμείνει στάσιμη κατάσταση, έχει χειροτερεύσει.
0: Όλα αυτά γίνονται όταν δεν υπάρχει σχέδιο, οργάνωση.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί κανένας
0: και όλα γίνονται εκ του προχείρου.
1: Στάθηκε πάνω, πάνω στα προβλήματα και κανένας δεν έβαλε ένα λιθαράκι να μπει ένας προγραμματισμός το τι θα γίνει στο
0: και να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες υποδομές πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους και μετά για τους επισκέπτες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και ενώ έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ η τουριστική κίνηση τα τελευταία πολλά χρόνια, την ίδια ώρα έχουν μείνει στάσιμες οι υποδομές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Τσουβνάκη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και σε όλους.

Να πούμε βέβαια ότι 11.30 είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να την κάνουμε στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Πολίζο. Βέβαια, αρχικά είχαμε προγραμματίσει συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Καραγκούνη. Απλά είχε κάποιο θέμα υγείας και δεν μπορεί στην παρούσα φάση να μιλήσει. Οπότε η συνεννόηση ήταν με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, τον κύριο Πολίζο, κατά το αεροδρομίο και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Πάμε λιγάκι να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το imerazante.gr, το site. Γιώργος Τσουρουνάκης, μιλούσαμε μαζί του τώρα. Η αφαλάτωση δεν μπορεί να θεωρείται μονόδρομος. Η αντιπρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. ΔΕΙΑΣ δεν εγκρίθηκε η πρόταση, δεν εγκρίθηκε λοιπόν η πρόταση, το είπαμε και πριν, για μονάδα αφαλάτωση στον Άγιο Νικόλα Βολιμών, δήλωση Διονύση Τουρκάκη, του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Η κατάρρευση της εισήγησης της ΔΕΙΑΣ αποκάλυψε το αδιέξοδο μιας ολόκληρης πολιτικής. Υπάρχουν και ανακοινώσεις τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ που μιλάνε και για πολιτική ήττα, όπως είπαμε και πριν, τη Δημοτική Αρχή, τη Διοίκηση τη ΔΕΙΑ, του Προέδρου και τη Νέα Δημοκρατία. ΠΑΣΟΚ, μηδενική ανταπόκριση, η ομολογία αποτυχία τη κυβερνητική πολιτική. Η ανακοίνωση αυτή τη τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνη του κ. Πούγα την περασμένη Παρασκευή στην Ζάκυνθο, περισσότερα στη συνέχεια. Δεσμεύσει Υφυπουργού Δικαιοσύνη του κ. Πούγα. Έρχεται ανάσα στο πρωτοδικείο Ζακύνθου με νέες προσλήψεις και ψηφιακά έργα. Ήρθε εδώ και τα βρήκε όλα καλά ή σχεδόν όλα καλά. Κέρκυρα, τραυματισμός 57χρονης Γαλλίδας μετά από αναπήδηση σκάφους λόγω κυματισμού. Κεφαλονιά, οριακή αύξηση στις αυξήσεις στο αεροδρόμιο, προβληματισμός για τη συνέχεια στη Ζάκυνθο σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport. Στο Διεθνή Αερολιμένα του νησιού είχαμε τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο, αύξηση πάνω από 12%, 12,2% περίπου, στην επιβατική κίνηση σε σχέση με πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα, το Μάιο. Τι άλλο? Ζάκυνθος, εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά και πουλούσε όπλα στο νησί. Είναι γνωστό το θέμα. Σοκάρουν τα ευρήματα. Πάμε για ειδήσεις.

0: γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Έρθει Ζακύνθος, ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά, είμαστε μαζί από τις 11 θα πάμε μέχρι και τις 1 το μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σε μια προγραμματισμένη τηλεφωνική συνέντευξη μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία παράλληλα είναι και τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Καλλιόπη Βέτα, γνωστή ερμηνεύτρια παράλληλα και με στενούς δεσμούς με το νησί της Ζακύνθου, με αφορμή τα τεκτενόμενα στα αεροδρόμια της χώρας και δι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου που διαχειρίζεται η Fraport, με τις ουρές και την ταλαιπωρία επιβατών σε σχέση με τους βιομετρικούς και όχι μόνο ελέγχους που αφορούν επισκέπτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα οι Βρετανοί τουρίστες, λόγω συνθήκης Σέγγεν. Κυρία Βέτα, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο όμορφο νησί μας.
0: Νησί μας, είναι και δικό σας νησί?
1: Έτσι νιώθω τόσα χρόνια,
0: αφού έχετε...
1: παντρεμένη με Ζακυνθινό, νιώθω ότι είναι κίνηση.
0: Δεν το μετανιώσατε?
1: Όχι βέβαια.
0: Η γνωστή ερμηνεύτρια λοιπόν, ανοίγει και στον καλλιτεχνικό χώρο. Είστε Κοζάνη αυτή τη στιγμή?
1: Είμαι Κοζάνη, ναι.
0: Και μετά
1: Είμαι
0: Αθήνα. Κοζάνη,
1: γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Εδώ να δείτε.
1: Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται περισσότερο στην περιοχή που...
0: Στην εκλογική σας περιφέρεια, κατανοητό είναι, Ζάκυνθου. Είναι στο πρόγραμμα η Ζάκυνθος.
1: Ήμουνα το Πάσχα στη Ζάκυνθο.
0: Για το καλοκαίρι μετά.
1: Και το καλοκαίρι βέβαια θα έρθω.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει μια δήλωση και λέτε μεταξύ άλλων στον αυτόματο πιλότο τουρισμό στο φιάσκο στην προετοιμασία και εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύει την κυβερνητική ανεπάρκεια, εκθέτει τη χώρα και πλήττει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει και με τη Fraport και την ελληνική αστυνομία και.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα, αυτή η... με αφορμή την εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύονται πάρα πολλά προβλήματα με τον πιο εφατικό τρόπο και βασικά η απουσία έγκαιρου σχεδιασμού και προετοιμασίας από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια και ειδικά και στα χερσαία σύνορα, στη Βόρεια Ελλάδα, στις δύο πύλες εισόδου, αλλά το βλέπουμε και στην Ζάκυνθο, γιατί στη Ζάκυνθο έρχονται πάρα πολλοί Βρετανοί.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Που είναι εκτός Σέγγεν, οπότε θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτόν τον έλεγχο. Και η κατάσταση είναι αποκορδιωτική, διότι υπάρχουν εικόνες χάου στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου, ατελείωτες ουρές, πολλήωρες καθυστερήσεις και βέβαια δυσαρεστημένοι και εξουθενωμένοι επισκέπτες, οι οποίοι αντιδρούν με το δίκιο τους. Και βλέπουμε ότι στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έχουμε μόνο 5 σημεία για έλεγχο διαβατηρίων.
0: Κανονικά είναι 4 και το 5ο λειτουργεί με πατέντα, είναι ενημέρωση που έχω από συνδικαλιστή αστυνομικό του νησιού.
1: Ακριβώς. Και προσπαθούν αυτά τα 5 σημεία, τα 4 συν 1, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν χιλιάδες επιβάτες και ανάγκες που θα κανονικά

0: θα έπρεπε να έχουν διπλάσιο τουλάχιστον προσωπικό. Αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου απαιτεί μεγάλο αριθμό δεδομένων, μεγάλες ταχύτητες. Χρειαζόταν δηλαδή μια μεγάλη αναβάθμιση και είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει και τον τουρισμό, ας πούμε, αλλά και την ασφάλεια της χώρας. Εμείς, εγώ συγκεκριμένα, έκανα δύο ερωτήσεις για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Έγκαιρα, μίλησα, 2 Μαρτίου συγκεκριμένα, έκανα την πρώτη ερώτηση στον Υπουργό...
1: Μεταφρών και υποδομών.
0: Τουρισμού,
1: α,
0: τουρισμού και προστασίας του πολίτη.
1: Σε δύο υπουργούς.
0: Σε δύο υπουργούς για το βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της χώρας για την εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος. Γιατί φαινόταν ότι δεν γινόταν καμιά προετοιμασία, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και η κυβέρνηση μου απάντησε αυτή την ερώτηση, 16 του μήνα,
1: ότι
0: δεσμεύτηκε, δεσμεύονται για την βέλτιστη διαχείριση και για την διασυνοριακή, αλλά και για τις άλλες πύλες.
1: Αυτή είναι μια γενικόλογη δέσμευση, αν όντως είναι έτσι.
0: Και ότι μας είπανε ότι θα έχουν επιπλέον προσωπικό από τις 25, και εξοπλισμό από τις 25 Απριλίου
1: ναι.
0: κλπ. Και έρχεται όμως η πραγματικότητα, κυρία Μέγκα, να διαψεύσει όλες αυτές τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το επιτελικό κράτος τελικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό και γύρονται πραγματικά εύλογα ερωτήματα για το πόσο η ελληνική πλευρά έκανε έγκαιρα όλες αυτές τις αναγκαίες επενδύσεις σε προσωπικό, σε υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό διασύρει τη χώρα μας, διασύρει τον τουρισμό μας και μιλάμε για μια χώρα που βασίζει
1: στην αποκαλούμενη βαριά βιομηχανία του τουρισμού και τα λοιπά.
0: Και συμβάλλει ο τουρισμός στο 13% περίπου του ΑΕΠ, ο άμεσος. Έτσι έχουμε και παραπάνω, έως 30 φτάνει έμεσα. Λοιπόν,
1: και σε ένα νησί που οι περισσότεροι επισκέπτες είναι Βρετανία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Σέγγεν, και άρα πρέπει να υποβληθούν στους σχετικούς βιομετρικούς ελέγχους κτλ.
0: Βεβαίως. Και είναι αποκαρδιωτικό αυτό. Έκανα μετά και άλλη ερώτηση αργότερα. Γιατί βλέπαμε τεράστιες ουρές στα χερσαία σύνορα. Τεράστιες ουρές. Και δεν κάνανε ούτε καν υποδομές, δηλαδή να κάνουν διαχωρισμό, ας πούμε, των λωρίδων για εκτός Σέγγεν και εντός Σέγγεν.
1: Με αποτέλεσμα
0: να υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων, πολύ ουρές.
1: Και να είναι όλοι μαζί, εκτός και εντός Σέγγεν.
0: Ναι, εκεί στα σύνορα.
1: Ναι.
0: Και πολύ ωραίες καθυστερήσεις, τεράστιες ουρές χιλιόμετρων, όπως έχουμε και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Στην Ζάκυνθο. Φανταστείτε έναν επισκέπτη που έρχεται για μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο να χρειάζεται 8 ώρες, ας πούμε, στο αεροδρόμιο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δείχνει την προχειρότητα της κυβέρνησης ότι τους ενδιαφέρουν μόνο τα ρεκόρ. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού, ούτε η ανθεκτικότητα. Διότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η μεγέθυνση του τουρισμού, εμάς τουλάχιστον, οι προτάσεις δικές μας. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα. Μας ενδιαφέρει ο προορισμός, μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι και να μην έχουμε τη φυγή των εργαζομένων. Έχουμε καταθέσει και τροπολογία για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, γιατί πολλοί εργαζόμενοι φεύγουν και ξέρουμε και στη Ζάκυνθο ότι ψάχνουν εργαζόμενος, γιατί οι εργαζόμενοι έχουμε τη μεγάλη φυγή των εργαζόμενων από τον τουρισμό. Και αυτό πλήττει και τους εργαζόμενους που δεν έχουν μόνο 3 μήνες ταμείο ανεργίας.
1: Με αποτέλεσμα τη μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό και τη μετάκλυση αλλοδαπών από τρίτες χώρες.
0: Βεβαίως, και απ' την άλλη δεν διασφαλίζεται η ποιότητα, ενώ γενικά η ποιότητα στις υπηρεσίες, γιατί λείπει έμπειρο προσωπικό. Αυτό είναι σε βάρος και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Εμείς καταθέσαμε σύμφωνα και με την ΠΟΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία στον εψηφισμό και τον τουρισμό, που είναι ένα πάγιο αίτημα και τώρα άμεσα έχουν πάλι κινητοποιήσεις.
1: 24 Ιουνίου. Μιλάτε για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον τουρισμό επισητισμού.
0: Και επισητισμό, ναι.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα περιγήσει κανείς εν μέσω τουριστικής περίοδου, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει με τους εργοδότες, τους εργαζόμενους κτλ.
0: Βεβαίως. βεβαίως και πρέπει να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας για αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά όπως σας είπα και για το επίδομα ανεργίας, διότι μένουν πάρα πολύ καιρό ακάλυπτοι και εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Και αυτό είναι σε βάρος και των εργαζομένων και του τουρισμού και των επιχειρήσεων.
1: Να επανέλθουμε λιγάκι και στα των αεροδρομίων. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση που έχω στη διάθεσή μου από έγκυρη πηγή, είναι αργό το ίντερνετ κατά τη διαδικασία ελέγχου των επιβατών και δι των επισκεπτών εκτός Σέγγεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βεβαίως.
1: Το ξέρετε αυτό?
0: Γιατί, βεβαίως. Να σας το είπα και μόνιμο ότι χρειάζονται διαφορετικές ταχύτητες, διότι τα δεδομένα είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ευθύνη της Fraport, γιατί νομίζω ότι εμπλέκεται και η ελληνική αστυνομία που πρέπει να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο. Και δεν το λέω τυχαία.
0: Η Fraport επισήμανε πρόσφατα ότι ορισμένα κράτη έχουν διαθέσει τους απαραίτητους πόρους και διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη διαδικασία, ενώ άλλα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Και η Ένωση Ξενοδόχων Ζακύνθου μας περιγράφει.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε Ένωση Ξενοδόχων Ζακύνθου, έχουμε 3-4 συλλόγους ξενοδόχων.
0: Ναι, ο πρόεδρος τελειώσαν.
1: Είναι η συλλογή, είναι 3-4.
0: Ωραία. Ο πρόεδρος, έτσι φαίνεται, ξενοδόχων μάλλον Ζακύνθου, περιγράφει ότι υπάρχει μια κατάσταση αδυναμίας και διαχείρισης από τη μεριά της κυβέρνησης και από τη μεριά, ας πούμε, του αεροδρομίου. Αυτό το ξέραμε, κύριε Νέγκα, πολύ καιρό. Θα έπρεπε να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε όλη αυτή την άσχημη διαχείριση.
1: Ναι, αλλά αυτή η Fraport από ποιο ελέγχεται, από την επίσημη πολιτεία ή λειτουργεί ανεξέλεγκτα? Είναι κράτος αν κράτη στη χώρα μας. Διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ένα εκ των οποίων είναι και τη Ζακύνθου. Εδώ έχει επιβάλει η στάθμευση, να χρέωση στη στάθμευση εργαζόμενων και όχι μόνο. Και στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Άλλο θέμα αυτό.
0: Το γνωρίζω.
1: Και αναγκάζονται πολλοί εργαζόμενοι και σταθμεύουν μέσα στα χωράφια και οπουδήποτε βρουν και περπατούν με τα πόδια μέσα στον ήλιο. Διασχίζουν κάθετα το δρόμο του αεροδρομίου πολλές φορές με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας για να πάνε στη δουλειά τους. Αλλά σύμφωνα με τη Fraport, οι περισσότεροι δεν είναι εργαζόμενοι της Fraport, είναι μόνο 30, όλοι οι υπόλοιποι, περίπου συνολικά 600 τον αριθμό, είναι σε άλλες υπηρεσίες που είναι εκεί.
0: Τα έχω διαβάσει αυτά, τα ξέρω, κύριε Νέγκα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση έπρεπε να λάβει τα μέτρα της αρχικά. Δεν μπορεί να είναι μια υπηρεσία κράτους σε κράτη. Σαφώς έχει ευθύνες και το επιτελικό κράτος που τόσο διαφημίζει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά ξέρετε πότε όμως παραχωρήθηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Fraport?
0: Ναι, γιατί.
1: Επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί ήταν ειδικές συνθήκες, κύριε Νέγκα. Ήμασταν σε μνημόνιο. Και σας θυμίζω ότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Όταν το 2015 αναλάβαμε, ήταν άδεια τα ταμεία και το χρέος δεν ήταν αριθμισμένο. Μετά υπογράψαμε το μνημόνιο και προς τιμήν του ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάλι εκλογές. Αυτό το ξεχνάμε, ότι έγιναν δεύτερες εκλογές και πήρε πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου για να συνεχίσει. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δέσμευση τότε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι είχαμε εμείς στο πρόγραμμα και δυστυχώς αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα, πώς να το πω, ένα παράπονο, ας πούμε, και των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε το πρόγραμμα το δικό μας. Γι' αυτό χρειαζόταν και μια άλλη ευκαιρία και ελπίζω αυτή η ευκαιρία να δοθεί στο μέλλον με μια ενωτική αριστερή κυβέρνηση που θα είναι απάντηση σε όλη αυτή τη δυστοπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Μου απαντήσατε σε μια ερώτηση που δεν πρόλαβα να κάνω ή εμέσως πλην σαφώς απαντήσατε σε σχέση με το πώς βλέπετε το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και αν τελικά θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ή όχι, ή αν θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του και να συμπαραταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είναι σε πολύ δύσκολη θέση δημοσκοπικά και όχι μόνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν και δύο απόψεις, ή του Προέδρου και όχι μόνο να υπάρξει αυτή η συνεργασία, δεν ξέρω τι, και
0: κοιτάξτε,
1: του Παύλου Πολάκη.
0: Εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος και ηρεμήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε
1: μετά τον Αρμαγεδόνα Κασελάκη.
0: με όλα αυτά που περάσαμε, τέλος πάντων, δεν ήταν εύκολες καταστάσεις. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για ενότητα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, έτσι ώστε να υπάρξει απάντηση, όπως σας είπα, σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι οι δείκτες που σχετίζονται με τη ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική συνοχή είναι στον πάτο. Χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, υψηλότερο πληθυσμό στην Ευρωζώνη με σοβαρές ανισότητες, στεγαστική κρίση, υπερκέρδη στα καρτέλ, διαπλοκή, κάθε μέρα έχουμε ένα σκάνδαλο. Διαφθορά, διαπερνά, η διαφθορά οριζόντια και κάθετα όλο το πολιτικό σύστημα. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές που προσπαθούν τώρα να το συγκαλύψουν με έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή και με επιδόματα ασπιρίνα.
1: Ναι, αλλά παραμένει πρώτη δημοσκοπικά και με διαφορά η Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πρόσφατο και ακόμα δεν ξέρουμε, ο χρόνος πολιτικός είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Ναι, είμαστε σε μια άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Εμείς λοιπόν από την αρχή...
1: Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ακούστε, είπαμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε γι' αυτό. Και τώρα πρόσφατα, στις 6 του μήνα, που έγινε κεντρική επιτροπή, κατά τεράστια πλειοψηφία, 75 περίπου %, υπήρξαν και άλλες απόψεις, οι οποίες δεν περάσανε και εμείς, ξέρετε, λειτουργούμε δημοκρατικά ότι με την πλειοψηφία. Ό,τι αποφάσισε η πλειοψηφία. Λοιπόν, αποφάσισε ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αλλά ότι θα υπάρξει συμπόρευση.
0: Αλλά στηρίζουμε.
1: Ναι, αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι δεν θα κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Που έχει καταρρεύσει δημοσκοπικά, τι?
0: Είναι ο στόχος μας και το είχαμε διατυπώσει και εδώ και 1,5 χρόνο αυτό, ναι. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο και μάλιστα τότε, αν θυμάστε, καλούσαμε και το Πασόκ να συμμετέχει, το οποίο βέβαια γύρισε την πλάτη και μας είπε ότι πρέπει να νικήσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Η αντίθετη άποψη εκφράζεται από Παύλο Πολάκη, από Πολάκη, Δούρου και Παπά.
0: Ναι, κατά τέτοια
1: Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά, Παύλο Πολάκη.
0: Κατατέθηκαν τροπολογίες, ναι, στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν πέρασαν αυτές οι τροπολογίες. Κατά πλειοψηφία, όπως σας είπα, πέρασε η απόφαση να,
1: ναι, είμαστε, αυτό,
0: να στηρίξουμε...
1: Που ήταν ουσιαστικά για πρόταση του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φάμελου.
0: Ναι, γιατί δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση και προγράμματα κάτι διαφορετικό από ότι αυτά που υπάρχουν στη διακήρυξη της Ελλάς. Είμαστε μία συνέχεια και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο που μας λέει βρείτε τα. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτή τη δυστοπία. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση. Δεν είναι ο στόχος μόνο να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Ο στόχος είναι μετά να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση που να δίνει ελπίδα, στη νέα γενιά ελπίδα, μάλιστα, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Διότι αυτή η κυβέρνηση κάνει μόνο δίνει φόρους έμεσους ειδικά και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους. Αυτό
1: κυρία
0: πρέπει να σταματήσει.
1: Βέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και την επόμενη φορά δεν θέλουμε μόνο να μιλήσετε αλλά και να τραγουδήσετε. Να μην ξεχνάμε και
0: με
1: την καλλιτεχνική σας ιδιότητα και σας περιμένουμε και στη Ζάκυνθο με την οποία έχετε ιδιαίτερους δεσμούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού να τα πούμε και από κοντά και στο στούντιο της ΕΡΤ
0: Ζάκυνθο. Υπάρχουν τα CD στο σταθμό σας, από όσο ξέρω μπορείτε αρχικά...
1: Αλέξανδρο Λάση.
0: Να βάλετε ένα τραγούδι δικό μου.
1: Καλή
0: επιβέτα. Και άλλη φορά, μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και συναντήσεις.
1: Πιάσαμε τον Αλέξανδρο Λάση εξαπίνη.
0: Λοιπόν,
1: ναι, είναι
0: λιγάκι
1: στον κόσμο
0: πολύ
1: τώρα τελευταία. Να είστε καλά, κυρία Βέτα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Και που επισημαίνατε ότι εδώ μιλάμε ευθέως και χωρίς περιστροφές και λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το αναγνωρίζετε. Μένουμε στα του αεροδρομίου Ζακύνθου και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η αλήθεια είναι ότι τον ταλαιπωρήσαμε σήμερα λιγάκι και είναι και επί το έργο και ζητάμε και συγγνώμη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Άγγελος Πολύζος. Είχαμε αρχικά προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου Κώστα Καραγκούνη, αλλά είναι αδιάθετος και το ευχόμαστε περαστικά. Αλλά έχει άξιο αντικαταστάτη τον Παύλο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου. Κύριε Πολύζο, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μιλάμε στον αέρα, αλλά και από κοντά επίσης δεν έχουμε μιλήσει και γνωριστεί.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να δούμε. Από τη δική σας λοιπόν εμπειρία, γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις και οι ουρές στο αεροδρόμιο Ζακύνθου σε σχέση με τους βιομετρικούς και όχι μόνο ελέγχους επιβατών εκτός Έγκεν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Κοιτάξτε, η Ζάκυνθος αποτελεί παραδοσιακά ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
0: Με εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Ναι. Mm. Με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, που γεγονός που από μόνο του δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και στις αστυνομικές υπηρεσίες για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών. Αναφορικά με το κρατικό αέριο λιμένα, για Ζακύνθου, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι στην έλλειψη προσωπικού. Και αυτό το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κατά τις μέρες που τις οποίες πραγματοποιούνται πτήσεις εκτός χωρών Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί.
0: Πώς είναι τον αριθμό, δηλαδή, κύριε Πολύζο?
1: Σε κάθε βάρδια είναι 6 με 7.
0: 6 με 7.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι και λίγοι.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί δεν ασχολούνται αποκλειστικά με το διαβατηριακό
0: έλεγχο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά καλούνται να εκτελέσουν και άλλα καθήκοντα, υπηρεσιακά καθήκοντα. Με αποτέλεσμα των απομείνων
0: διαθέσεων. Την ίδια ώρα.
1: Ναι. Να μην επαρκεί για την κάλυψη των αγκών.
0: Ή στην ίδια βάρδια.
1: Ή την ίδια βάρδια ακριβώς. Δηλαδή το ελάχιστο για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο είναι, για διαβατηριακό έλεγχο και μόνο μιλάμε, είναι 9 άτομα. Δηλαδή να καλυφθούν όλες οι θέσεις που υπάρχουν.
0: 9 αστυνομικοί μόνο για το διαβατηριακό έλεγχο.
1: Μόνο για το διαβατηριακό
0: έλεγχο. Τώρα είναι 6 με 7 για το διαβατηριακό έλεγχο, αλλά ασκούν και άλλα καθήκοντα. Όπως κύριε Πολύζο. Γιατί πρέπει να ακουστούν όλα αυτά. Να βγει μια άκρη επιτέλους. Τι συμβαίνει εκεί?
1: Το πιο απλό σε μια διένεξη μεταξύ τουριστών και υπογειτών να χρειαστεί να επέμβουν, θα κληθούν να αποδρυμηθούν τουλάχιστον 2 άτομα από το διαβατηριακό έλεγχο με σκοπό να επέμβουν εκεί.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνουν και στα αεροδρόμια εντός εκτός και επί τα αυτά συμβαίνουν και εκεί πολλά διάφορα περιστατικά.
1: Ακριβώς. Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι όποιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν μόνο στην ταχύτητα του διαδικτύου ή στη λειτουργία του συστήματος, καθώς αυτή είναι φυσιολογική, αντίστοιχη με τον άλλον αεροδρομίων της χώρας, ίσως και καλύτερη θα πω μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις. Απλά το πρόβλημα είναι, το πραγματικό ζήτημα είναι η υποστελέχωση και αδυναμία διάθεσης προσωπικού αποκλειστικά και μόνο για τον διαβατηριακό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άρα το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη γνώμη σας εντοπίζεται στο θέμα αυτό, στο διαβατηριακό έλεγχο, και ότι δεν επαρκεί αστυνομική δύναμη που είναι εκεί.
1: Επίσης,
0: και ότι έχει παράλληλα καθήκοντα. Ναι.
1: Ακριβώς. Σημαντικό ρόλο επίσης να γνωρίζετε παίζει και η αίθουσα του αεροδρομίου, καθώς κατόπιν και αυτοψίας που έχουμε κάνει εμείς με τον πρόεδρο.
0: Τον κύριο Καραγκούνη.
1: Τον κύριο Καραγκούνη, ακριβώς. Είναι μικρή η αίθουσα για τον όγκο των επισκεπτών, τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να λάβουμε και αυτό στα υπόψη μας.
0: Μάλιστα. Είναι συχνά τα περιστατικά που συμβαίνουν στα αεροδρόμια και κατά κύριο λόγο είναι διενέξεις μεταξύ επισκεπτών κτλ.?
1: Είναι μεγάλος ο όγκος των πτήσεων.
0: Ναι.
1: Και των τουριστών που καλούνται να πραγματοποιηθούν οι διαβατηριακοί έλεγχοι.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν και είναι πολλά τα περιστατικά εξαιτίας των οποίων ασκείται και παράλληλα καθήκοντα και αφήνεται το διαβατηριακό έλεγχο στη μέση για να τρέξετε εκεί.
1: Ναι, είναι αρκετά συχνά φαινόμενο. Ναι.
0: Κατά κύριο λόγο σε τι αφορούν? Επειδή να μάθουμε.
1: Προσαγωγές. Οι ατόμων που δεν πληρούν το διαβατηριακό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Αλλά και διενέξει, όπως είπατε. Αντιπαραθέσεις, φραστικές κτλ.
1: Οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Το θέμα του ίντερνετ, η αναβάθμιση του ίντερνετ, είναι ευθύνη της Fraport ή της ελληνικής αστυνομίας?
1: Αυτό είναι και των δύο. Αλλά η ταχύτητα του Ιντερνετ, όπως σας είπα, είναι επαρκή, κρίνεται επαρκή. Μιλάμε για ταχύτητες που φτάνουν έως 50 Mbps.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άκρως ικανοποιητική η ταχύτητα του Ιντερνετ.
0: οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, έτσι κατά μέσο όρο,
1: οφείλονται, σας λέω, στην έλλειψη του προσωπικού.
0: Όχι, ναι, χρονικά. Χρονικά, κατά μέσο όρο, οι καθυστερήσεις χρονικά πώς μπορούν να προσδιοριστούν?
1: Κοιτάξτε, είναι αναλόγως, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, γιατί ναι, είναι αναλόγως των πτήσεων. Αν υπάρχουν ταυτόχρονα πτήσεις και αναχωρήσεις, όπως γίνεται συνήθως στις αγγλικές, ναι, μπορεί να φτάσει και στις 2 ώρες.
0: 2 ώρες το. Ναι. 2 ώρες ανά άτομο.
1: Όχι, να εξυπηρετηθούν το σύνολο των ατόμων.
0: Το σύνολο των ατόμων.
1: Ναι, των επισκεπτών.
0: 2 ώρες δεν είναι και λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, γίνεται το πρόβλημα, όπως σας λέω, με την επαρκή στελέχωση και τη λειτουργία όλων των διαθέσιμων booth,
0: λύνεται,
1: και των 9 δηλαδή. Ναι. Γίνεται το πρόβλημα ή βελτιώνεται.
0: Πόσα booth υπάρχουν εκεί?
1: Υπάρχουν 5 στις αφίξεις και 4 στις αναχωρήσεις.
0: Ναι, 5. Μήπως είναι 4 και το ένα πατέντα για με τη δική σας συνδρομή? Γιατί έχω και αυτή την ενημέρωση.
1: Όχι, είναι 4 και 5, όπως σας είπα.
0: Ε?
1: Είναι 5 στις αναχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Στις αφίξεις, με συγχωρείτε, και 4 στις αναχωρήσεις.
0: 4 συν 1 στις αφίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και το ένα με πατέντα λειτουργεί. Έτσι έχω μάθει τουλάχιστον. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι,
0: αν το επιβεβαιώνετε ή όχι. Καλά, μπορεί να μην θέλετε να το πείτε, να μην μπορείτε να το πείτε.
1: Εντάξει,
0: ναι. Να ρωτήσω επίσης, έχω μια πληροφορία από έγκυρη πηγή. Πιο έγκυρη δεν γίνεται, ότι φέτος δεν έχει ενισχυθεί καθόλου το τμήμα τροχέας Ζακύνθου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ισχύει, κύριε Πολύζο?
1: Ισχύει, γιατί εκτός από. Θα σας μιλήσω και σαν γραμματέας της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Γενικά φέτος η Διεύθυνση Νομίας Ζακύνθου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού,
0: ναι,
1: στο σύνολό της.
0: Ναι.
1: Παρά τις κατά καιρούς ενισχύσεις, αυτές δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα να μιλάμε για ένα νησί με τόσο μεγάλη κινητικότητα, επισκεψιμότητα.
0: Ναι.
1: Το Τμήμα Τροχιάς Ζακύνθου ουσιαστικά δεν έχει ενισχυθεί φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η κυκλοφορία χιλιάδων οχημάτων και δικύκλων στο δικό δίκτυο κατά τη
0: τρινή περίοδο. Ατυχήματα περισσότερο, ναι, λιγότερα σοβαρά, ενίοτε καταδιφόρα να είναι στην ημερήσια διάταξη.
1: Ακριβώς, γιατί η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας απαιτούν επαρκές προσωπικό και συνεχή παρουσία του προσωπικού αυτού στο ειδικό δίκτυο. Στο ειδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν είναι. Δεν μπορεί να επιτευχθεί με την παρούσα δύναμη.
0: Ναι. Πόσα είναι τα άτομα στην τροχιά, το διαθέσιμο προσωπικό στην τροχιά αυτή τη στιγμή, κύριε Πολύζο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 16 άτομα το διαθέσιμο προσωπικό.
0: Ναι. Πέρυσι.
1: Για όλο την νησί.
0: Πέρυσι.
1: Μαζί με την ενισχυτική δύναμη πέρυσι.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μαζί με την ενισχυτική δύναμη είμαστε περίπου στα 24 άτομα την περίοδο.
0: Περίπου 10 άτομα παραπάνω σε σχέση με φέτος.
1: Περίπου.
0: Σε σχέση τώρα με τις.
1: Βέβαια, ευελπιστούμε να ενισχυθούμε κατά τη.
0: Πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Το συντομότερο μπορεί να είναι και το αργότερο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ήδη είμαστε στα μέσα Ιουνίου, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σιγά σιγά βαδίζουμε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Σιγά σιγά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Ναι. Γι' αυτό εμείς, σαν ένα συστημικό υπαλλήλων, δεν θέλουμε απλά να αναδείξουμε το πρόβλημα. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην έβρεση λύσεων, στην εξέβρεση λύσεων.
0: Ναι, γιατί είστε και σε δικαλιστικό όργανο.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που ζητάμε εμείς είναι ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομίας Ζακύνθου με μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
1: της τελέχωσης του αεροδρομίου, την πραγματική ενίσχυση της τροχέας και των άλλων υπηρεσιών, δεν είναι μόνο τροχέα. Τι εννοείται? Να σας δω καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή...
0: Να αναφερθούμε στις υπηρεσίες αυτές.
1: Αριθμούς.
0: Ναι.
1: Με αριθμούς. Η συνολική δύναμη που υπηρετεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε για μόνιμο προσωπικό, είναι στα 115 άτομα,
0: ναι,
1: και χρειάζεται διπλασιασμός της οργανικής μας δύναμης για να καλυφθούν το ελάχιστο απαιτούμενο των αναγκών.
0: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
1: Ναι. Ναι. Φανταστείτε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η αναλογία αστυνομικού πολίτη εγκληματικότητα στο τρίπτυχο αστυνομικός πολίτη εγκληματικότητα είναι υπέρμετρα σε βάρος των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου συγκρινόμενη με άλλους νομούς και άλλες διευθύνσεις. Ενδεικτικά θα σας πω ότι κατά τη χειμερινή περίοδο αντιστοιχεί ένας αστυνομικός προς 500 κατοίκους. Και κατά τη θερινή περίοδο, συμπεριλαμβανομένη σε οποιαδήποτε ενισχυτική δύναμη,
0: ναι,
1: πάμε στους ένας αστυνομικούς προς τα 1500 άτομα περίπου.
0: Καλά είναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Μάλιστα.
1: Ναι. Όταν ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι ένας προς 64.
0: Τόση μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν θέλουν να έρθουν εδώ?
1: Κοιτάξτε,
0: είναι θέμα προτεραιότητων και ιεράρχηση στο αρμόδιο Υπουργείο και τη επίσημη πολιτεία. Τι είναι. Γιατί είναι μιλάμε για ένα νησί που ανθεί η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα. Δεν είναι επεξεργασία αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, με την τελευταία μοριοδότηση που έγινε κάποιων υπηρεσιών των Αθηνών, πλέον δεν αποτελεί προορισμό η Ζάκυνθο για κάποιον που θέλει να έρθει. Γι' αυτό είχαμε προτείνει κάποια στιγμή την ένταξή τη καθεστώ παραμεθωρίου. Έχουμε προτείνει κάποιε λύσει.
0: Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι
1: έτσι. Δεν έγιναν αποδεκτές.
0: Στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Πολύζο, γιατί δεν πρέπει να περνούν στα ψηλά αυτά τα θέματα και πολλές φορές συμβαίνει, να δούμε ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες των αστυνομικών υπαλλήλων, είτε μόνιμων είτε όχι, και πώς διαβιούν, βιοπορίζονται και επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Οι αστυνομικοί.
0: Που συνήθως είναι εκτός Ζακύνθου. Δεν είναι Ζακυνθινοί πολλοί από αυτούς.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου αποδεικνύουν καθημερινά ότι εργάζονται με επαγγελματισμό, με αυταπάρνηση και ψηλό αίσθημα ευθύνης προκειμένου να.
0: Μιλάω για τις εργασιακές συνθήκες και τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί.
1: Α, με συγχωρείτε, ναι. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Ναι. Ναι, είναι σαφώς είναι δύσκολες.
0: Γιατί δεν παίρνουν και τους καλύτερους μισθούς, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς. Δεν παίρνουν και τους καλύτερους μισθούς. Είναι πολλές οι ώρες εργασίας.
0: Ναι.
1: Που καλούμαστε προκειμένου να τα απεξέλθουμε και να εξυπηρετήσουμε, όπως είπε το κοινωνικό σύλλογο, είναι πολλές οι ώρες εργασίας που καλούμαστε να εκτελέσουμε. Κοιτάξτε, η ασφάλεια γενικότερα των κατοίκων και των επισκεπτών πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει η πολιτεία γενικότερα να προχωρήσει σωστικές παρεμβάσεις ώστε οι υπηρεσίες γενικής αστυνομίας και ο αστυνομικός της Ζάκυνθο να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει έλλειψη κατοικιών.
0: Ακριβώς.
1: Έρχεται ενισχυτική δύναμη στη Ζάκυνθο χωρίς να υπάρχει κατοικία, να μείνουν.
0: Και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, έστω και προσωρινά.
1: Έστω και προσωρινά σε διάφορα ξενοδοχεία, σε διάφορα δωμάτια, αλλάζουν ένα δεκαήμερο, δεκαμεθήμερο που οι συνάδελφοι.
0: Τουλάχιστον δεν πληρώνουν.
1: Όχι, πληρώνουν.
0: Πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Ενώ μήπως παρέχονται και κάποια δωμάτια είτε από κάποιους φορείς ή ιδιώτες.
1: Όχι, όπως είναι σε θέση να γνωρίζω, δεν παρέχονται. Όλα τα δωμάτια είναι.
0: Ή από την υπηρεσία έχει βρει κάποιο τρόπο, έχει κάνει κάποιες συμβάσεις, καλύπτει κάποια έξοδα και.
1: Ναι, καλύπτει κάποια έξοδα που παίρνουν τα λεγόμενα εκτός έδρας που λέμε εμείς, αλλά παρόλα αυτά δεν
0: είναι ρητορική. Κατά μέσο όρο, τι είναι και απληρώνουν οι αστυνομικοί αυτοί.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Φανταστείτε, είναι στη Ζάκυνθο. Είναι κάτι ανάλογο που είναι το 500-600 ευρώ εκεί πέρα, νομίζω, είναι το ενίκιο.
0: Και δεν... πώς επιβιώνουν, όπως και οι υπόλοιποι, θα μου πείτε.
1: Όπως και οι υπόλοιποι, ναι.
0: Ναι, άντε μετά να βγουν στους δρόμους και να αντιμετωπίσουν πολλές φορές και το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί πρέπει να πάμε και στο ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και πολλές φορές είναι η αιτία για συμπεριφορές που δεν είναι και οι καλύτερες.
1: Ναι, γιατί συχνά ο αστυνομικός υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων του.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά θα σας πω, ειδικότερα το καλοκαίρι, δεν μας βλέπουν οι οικογένειές μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Οι οικογένειες οι οποίες ανησυχούν γιατί ξέρουν πολύ καλά τι δουλειά κάνετε και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύετε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Πολύζο.
1: Όχι, εμείς απλά απευθύνουμε έκκληση να ενισχυθεί.
0: Α, ναι, θέλω να σου πω. Ναι, πείτε.
1: Αστυνομία Ζακύνθου. Όπως σας είπα, δεν αρκεί το φιλότιμο μόνο των αστυνομικών. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα πιστέψαμε με το φιλότιμο δουλεύουμε όλοι.
0: Ναι. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη και το βιώσαμε με τον νότερο τρόπο κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Έτσι στάθηκε όρθια η χώρα με το φιλότιμο κάποιον. Εργαζόμενο στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στην ασφάλεια και όπου δει. Ένα σχόλιο για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα στο νησί, έτσι όπως τη βιώνετε, την έχετε αντιμετωπίσει και την εικόνα που έχετε, γιατί δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Και δεν είναι κάτι καινούριο, είναι παλιό φρούτο.
1: Είναι παλιό φρούτο. Το έχουμε τονίσει και στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία με κατά καιρούς εγγραφά μας ότι η εγκληματικότητα στη Ζάκυνθο έχει.
0: Χτυπήσει κόκκινο προπολού.
1: Έχει χτυπήσει κόκκινο, ναι, και έχει αυξηθεί σε χαρακτηριστικά τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
0: Το ποιοτικά πάει στα μαφιόζικα.
1: Ακριβώς.
0: Χαρακτηριστικά. Άφησα να τα λέω εγώ.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να υπάρξει μέρημνα για ενίσχυση της υπηρεσίας. Εμείς οι ειδικές οργανωμένες υπηρεσίες που έρχονται στη Ζάκυνθο, καλά κάνουν και έρχονται, επιτελούν έργο, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα που έχουν απέναντι στον οργανωμένο έγκλημα. Εμείς όμως εκτιμούμε ότι πρέπει η παρουσία αυτών των υπηρεσιών να είναι πιο συχνή στο νησί, ναι. Ακόμα και μόνιμα αν είναι δυνατόν. Καθώς
0: για το νησί όμως γνωρίζεται... τα έρμα.
1: Ακριβώς. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο νησί, είναι αυξημένες η εγκληματικότητα, όπως είπατε, και καθιστά αυτό που μόνο
0: κυρίως
1: το πάρει.
0: Κυρίως σε ποιους τομείς, κύριε, πολλήζουν αυξημένη εγκληματικότητα και το οργανωμένο.
1: Και ναι. Η εγκληματικότητα είναι.
0: Κυρίως σε ποιους τομείς. Κυρίως.
1: Το είδατε και στις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, όπλα, ναρκωτικά.
1: Ακριβώς. Και η παραβατικότητα.
0: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι.
1: Ναι.
0: Και πολλά άλλα που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από γνωστούς και μη εξαιρεταίους ζακυνθινούς, ναι. Ημεδαπούς και αλλοδαπούς μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς, ναι. Έχουν να κάνουν όλα αυτά και με τον νεοπλουτισμό, με την αναρχιτουριστική ανάπτυξη στο νησί, με τα ιδιωτικά συμφέροντα, με. Και όλα αυτά αντανακλούν σε έναν βαθμό και στον τουρισμό, γιατί έχουμε να κάνουμε και εκεί με μαφιόζικες μεθόδους επιχειρηματιών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και με τη μαφία ως ένα βαθμό να έχει εισχωρήσει και πίσω από κάποιες επιτυχίες, επιτρέψτε μου να πω, ακόμα και σε αθλητικό επίπεδο στο νησί, άνω τελεία εδώ. Ή ναι. Τελεία και θαυμαστικό. Και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πω.
1: Έχουν
0: ενώσει φυλακές, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό επιμένω και σας λέω για μία ακόμα φορά, θέλουμε αυτές τις υπηρεσίες, τις οργανωμένες υπηρεσίες, και θέλουμε, κοιτάξτε, ένα έγκλημα. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο καταστολή του εγκλήματος, πρέπει να υπάρχει και πρόληψη.
0: Έτσι.
1: Η πρόληψη επιτυγχάνεται πώς, με την ενίσχυση, ένας απλός τρόπος είναι με την ενίσχυση του προσωπικού, καταρχήν με την ενίσχυση του τμήματος ασφαλείας Ζακύνθου.
0: Του τμήματος ασφαλείας Ζακύνθου, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Αρχικά από αυτό δεν έχει ενισχυθεί το τμήμα ασφαλείας Ζακύνθου όπως θα πρέπει, με μόνιμο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Όχι με αποσπασμένους.
0: Ναι. Και θέλει και πολιτική βούληση από τις εκάστοτε τοπικές αρχές που πολλές φορές κάνουν τα στραβά μάτια. Απέναντι ακόμα και στο οργανωμένο έγκλημα δεν τολμούν να αντισταθούν. Όπως κάνουν και με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτό κάνουν και με το οργανωμένο έγκλημα. Πολλές φορές όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ναι,
1: σαφώς.
0: Και μετά κάνει η αστυνομία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και πολλές φορές δεν το κάνει ούτε και η αστυνομία, γιατί είναι ολόκληρο το σύστημα διαβρωμένο. Και δεν εξαιρείται και η αστυνομία, επιτρέψτε μου να πω. Και δεν εξαιρείται και η αστυνομία από αυτό το διαβρωμένο σύστημα, συνολικά.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, όπως όλες οι υπηρεσίες, έτσι και η αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός πολιτικού πλαισίου.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει και η αστυνομία.
0: Σωστά. Μπήκαμε στα βαθιά νερά, κύριε Πολύζο. Επειδή είστε επί το έργο και ήδη σας έχω απασχολήσει αρκετή ώρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

και μια αποκλειστική είδηση. Έρχεται. Όσον ούπο. Την ερχόμενη Κυριακή θα είναι εδώ. Ικόκνητο. Για μια μέρα, αυθημερών, κάτι τέτοιο. Ο λόγος για τον Στέφανο Κασελάκη. Αποκλειστική είδηση και πληροφόρηση από την πιο έγκυρη πηγή. Τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Που ακούγεται και λέγεται ότι θα πάει και αυτό στο Πασόκ. Δεν ξέρω. Είδαμε. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, Στέφανος Κασελάκης εδώ. Υπάρχει και τοπική οργάνωση του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και στη Ζάκηθο.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας σιγά σιγά, δύο λόγια ή και περισσότερα λόγια για την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούκα την περασμένη Παρασκευή στη Ζάκυνθο. Έκανε αυτοψία. Τέλος πάντων, επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, με τον Δήμαρχο Ζακέθου Γιώργο Στασινόπουλο, εννοείται με τον Αντιπεριφερειάρχη. Στην Αντιπεριφέρεια ακολούθησε μια εκδήλωση εκεί, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πέλοπα Λάσκο και τον τοπικό βουλευτή Διονύση Αχτύπη. Και ό, του θαύματος, ο κύριος Μπούγκας τα είδε όλα καλά στη Ζάκυνθο. Και σε επίπεδο κτηριακών υποδομών, σε ό,τι έχει να κάνει με το δικαστικό μέγαρο του νησιού, και δεν διαπίστωσε και πάρα πολλές ελλείψεις στο προσωπικό. Έτσι είπε. Παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι του νησιού όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν αποχή διαρκείας και συνεχίζουν με μικρά διαλύματα, για την υποστελέχωση στην εισαγγελία του νησιού και όχι μόνο, με 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Ήρθε να μιλήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγκας για την ψηφιακή μετάβαση, για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, την επιτάχυση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, την ψηφιακή εποχή και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία. Και τα παρουσίασε, αν όχι όλα καλά, σχεδόν όλα καλά. Και από προσωπικό και στελέχωση, και σε επίπεδο κτηριακό. Ναι, αυτά, ναι. Δεν είναι όμως όλα καλά. Και σε ένα νησί που στα δικαστήρια αναστενάζει. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό υλικό, είναι από τον, από την ημέρα Ζακίνθου και τον καλό συνάδελφο Σάκη Βινιώρη. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε εκεί. Κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Υφυπουργό, δεν τα καταφέραμε. Ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες να ακούσουμε και δηλώσεις του στον αέρα εδώ στις συγνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου. Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο απόσπασμα ή ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούρας την Παρασκευή με αφορμή την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο.
1: Σήμερα θα παρουσιάσουμε σε μια ώρα από τώρα τα ψηφιακά έργα που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και του πρωτοδικείου Ζακίνθου. Και όπως κάνουμε σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, επισκεπτόμεθα προσωπικά και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας δικαστές από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου και υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να δούμε επιτόπου τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης σε κάθε πρωτοδικιακή περιφέρεια της χώρας. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα στη Ζάκυνθο, τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει το πρωτοδικείο τα γνωρίζαμε τόσο από την ενημέρωση που είχα από τον συνάδελφο τον κύριο Ακτύπη, όσο και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, που πάντα μας κρατούν ενήμερους και οι ίδιοι προσπαθούν για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το πρωτοδικείο. Πρέπει να σας πω ότι τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα. Κυρίως εντοπίζονται στην έλλειψη προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων, που εξήγησα πώς αυτό θα μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά να το καλύψουμε. Έχουμε επαρκή αριθμό δικαστών, ένα καλό, πολύ καλό θα έλεγα κτίριο, δηλαδή ικανοποιητικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο, το 100% του αρχείου του δικαστηρίου, κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα για την δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου, που είναι ένας στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι από ό,τι είδα, οι ρυθμοί απονομής δικαιοσύνης είναι καλοί, μπορεί όμως περαιτέρω να βελτιωθούν εφόσον έχουμε όλη αυτή την υποδομή και σε συνεργασία και με τους δικαστές και τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους ασφαλώς, δηλαδή τον νομικό κόσμο, θα φροντίσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ακόμη περισσότερο και να επιταχύνουμε και να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη δικαιοσύνη.
2: Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι χρόνια αυτά τα προβλήματα, δεν είναι τώρα, είναι αρκετά χρόνια που τα αναφέρουν και δικηγορικό σύλλογο και
1: δικηγορικό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα του προσωπικού θα επιληθεί. Ήδη από τον διαγωνισμό που έχει ολοκληρωθεί θα έχουμε δύο νέους δικαστικούς υπαλλήλους στο πρωτοδικείο και άλλους δύο, αν δεν κάνω λάθος, στην εισαγγελία σε λίγες εβδομάδες. Επομένως θα δώσουμε μια ανάσα σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Υπάρχει ένα θέμα εκπαίδευσης, διότι αφήνουμε πλέον τον συμβατικό τρόπο δουλειάς στα δικαστήρια και πάμε σε μια ψηφιακή εποχή. Αυτό προϋποθέτει εκπαίδευση των υπαλλήλων. Είμαστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο. Φροντίζουμε όμως και αυτό να το διεξαγγείλουμε διεξάγουμε με επιτυχία, διότι πλέον πρέπει να πάμε στην ψηφιακή εποχή της δικαιοσύνης, κάτι που θα καταστήσει τη δικαιοσύνη διαφανέστερη, απλούστερη και ασφαλώς ταχύτερη.
2: Κάθε και δικαστικός, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ακούσει το δικαιοσύνη να ζητάει και άλλο ένα δικαστικό για να βοηθήσει λίγο στις υποθέσεις να προχωρήσουν, να μην είναι τόσες πολλές εκκρεμίες.
1: Όπως σας είπα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι καλυμμένες. Αυτό το οποίο ζητείτε είναι με απόσπαση. Να έρθει, με απόσπαση να έρθει στην Ζάκυνθο ένας επιπλέον δικαστικός λειτουργός, εισαγγελικός λειτουργός, προκειμένου να αντεπεξέλθει η εισαγγελία στις υψηλές απαιτήσεις λόγω της θερινής περίοδου. Αυτό συζητείται με τον Άριο Πάγο, είναι ένα θέμα αποκλειστικά της εισαγγελίας του Άριου Πάγου, δεν παρεμβαίνει σε αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από ό,τι πληροφορούμε, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου έχει δει με κατανόηση και με θετικό βλέμμα το αίτημα αυτό.

0: Να ακούσουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα από τις δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούρα την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή του την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο, καθώς απαντά σε ερωτήσεις συναδέλφων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του βουλευτή Διονύση Αχτύπη και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, που συνόδευαν τον κύριο Μπούρα, θα τις ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή. Να ακούσουμε τον κύριο Μπούρα ξανά.
1: Έχω σχεδόν επισκεφθεί όλα τα δικαστήρια της χώρας. Από άποψη κτηριακών συνθήκων είναι σαφώς πολύ καλύτερη η κατάσταση. Το προσωπικό είναι περίπου στον ελληνικό μεσόωρο. Απλώς να ξέρετε, χρειάζεται και μία διαχείριση. Εξήγησα και στην εισαγωγή μου ότι προσπαθούμε να καλύψουμε κενά που δημιούργησε η δεκαετία της κρίσης σε δικαστικούς υπαλλήλους με συνεχείς ετήσιους διαγωνισμούς μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Τα έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είμαστε σε θέση να καλύψουμε πολύ περισσότερα κενά, άρα να λειτουργούν εύρυθμα τα δικαστήριά μας. Κοντά σε αυτό προσθέστε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι χρειάζονται εκπαίδευση ταυτόχρονα για να μπορούν να εργάζονται στα νέα ψηφιακά δεδομένα που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης. Είμαστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο με μεγάλες προκλήσεις, και εφόσον έχουμε συναντήληψη ότι οφείλουμε να κάνουμε καλύτερη την ελληνική δικαιοσύνη, είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Ασφαλώς τα ψηφιακά έργα έχουν ολοκληρωθεί, θα το παρουσιάσουμε σήμερα. Άρα και εδώ το πρωτοδικείο νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και βεβαίως αυτό οφείλω να το τονίσω, έχει έναν ικανό αριθμό συναδέλφων δικηγόρων πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Κατά την εισαγωγή σας προηγουμένως κάνατε αναφορά σε κάποια στατιστικά όπου δεν αναφέρθηκε τα αναλυτικά. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με αυτό?
1: Όπως είπα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε τρίμηνο μπορούμε να έχουμε από όλα τα δικαστήρια της χώρας τα δεδομένα σε μεγάλες λεπτομέρειες. Και όταν λέω σε μεγάλες λεπτομέρειες, μπορούμε να γνωρίζουμε για κάθε είδος διαδικασία πόσα δικόγραφα κατατέθηκαν, πότε έγινε η συζήτησή τους και πότε εκδόθηκαν αποφάσεις. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας και να επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία κυρίως με την διοίκηση του πρωτοδικείου, κάθε πρωτοδικείου, βλέπουμε πού χρειάζεται να παρέμβουμε έτσι ώστε αυτά να βελτιωθούν. Αυτό ακριβώς κάναμε. Έδωσα τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει στην κυρία Πρόεδρο και στην κυρία Εισαγγελέα. Τους παρακάλεσα να μας πούν εάν και οι ίδιοι με τα στοιχεία που έχουν συμφωνούν, και εφόσον συμφωνήσουμε θα δούμε σε ποιες διαδικασίες είμαστε σε καλούς ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης, που ενδεχομένως έχουμε στερήσεις, για να μπορέσουμε και εκεί που έχουμε στερήσεις να το βελτιώσουμε.
0: Εδώ τα καλά έργα, τα ψηφιακά έργα, καλή και ψηφιοποίηση και μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη, αρκεί να είναι πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όχι εξαρτώμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό συμβαίνει. Και σε ανώτατο επίπεδο μάλιστα. Συμβούλιο της Επικρατείας, Άριος Πάγος και ούτω καθεξής. Να μην ξεχνάμε το ρόλο της ανώτατης δικαιοσύνης στην εποχή των μνημονίων. Έβγαλε νόμιμα και συνταγματικά όλα τα μνημονιακά μέτρα, ακόμα και το μαύρο στην ΕΡΤ. Οι κύριοι αυτοί που αποφασίζουν για το διπλασιασμό των δικών τους αποδοχών και για το κόψιμο των αποδοχών, τη μείωση των υπόλοιπων. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια σου Γιάννη Πρελορέτζο, άρτη αφιχτής από το αεροδρόμιο της Φράπορτ, Διονύσιος Σολωμός. Πρέπει να σε καλέσω μια μέρα να μας πεις τι γίνεται εκεί με τους διαβατηριακούς ελέγχους, τους βιομετρικούς ελέγχους για Βρετανούς τουρίστες εκεί εκτός Σέγγεν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Σίγουρα θα έχεις καλή εικόνα. Γιάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Κατά τα άλλα, 4.500 εκκρεμές υποθέσεις, αποχή διαρκείας το προηγούμενο διάστημα, με κάποια διαλύματα βέβαια, όπως και τώρα, των δικηγόρων του νησιού. Εντάξει. Λοιπόν, μία. Γεια και χαρά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 8 από τις κοινότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου. Φιλάκια.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Όπως ακριβώς αυτό ολοκένουργιο, το καινούργιο άλμπουμ των Coral. Ride That Train.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brooke Combi το Tears Won't Lie, από το τελευταίο της άλμπουμ. Βασικά δεν είναι άλμπουμ, είναι single, είναι καινούργιο, το οποίο το έχει γράψει ο James Kelly τον Coral. Ξέρουμε ότι όλοι οι Βρετανοί έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και πολύ περισσότερο όταν παίζουν λίγο πολύ τα ίδια είδη μουσικής. Εντάξει, η Coral είναι μια παλιά μπάντα φυσικά και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που αρέσει ιδιαίτερα και στις νέες γενιές μουσικών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες, όταν ή μήνες, όταν κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ η Brooke Combi, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, είχαμε και τους ελέγχους, τα αποδυτήρια. Άκου τι λέω, το μυαλό μου πάει στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Τα απολυτήρια, λοιπόν.

παιδιών, τελειώσανε και τα σχολεία. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γεμίζουν περισσότερο οι παραλίες από ό,τι γέμιζαν πριν. Και όλα αυτά φυσικά δίπλα στα σπίτια και home to us, μιας και λέμε για τέτοια. Paul McCartney, Caring of Star. Από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane.

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλος, είναι 35 χρονών ο Νεοϊορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, τους Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνο το χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοςradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τα πάντα. Live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά ακούμε και το Summer Radio. Το ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, με μουσικές από όλο τον κόσμο, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε. Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Γερινών, θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, ή δεν ξέρω όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτό τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend, ένα κομμάτι που θεωρείται signature song, αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο. Και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μία ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μία ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και διτά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend που έγραψε το τραγούδι το 2016 και μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με ενόργους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων, στους Καρυφούνα Collective, Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80, το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρόες και το Κομόουρο. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι ενώ έχει το Brazilian beat, αγγίζει τα όρια του Deep House σε ένα-δύο σημεία και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, κοντά μας, στη Τιμισοάρα, στην Ρουμανία και στη Φλωρεντία, για 2-3 συναυλίες. Η Μαριφρόες

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Αστού Ζιλμπέρτο και φυσικά η Fever Corporation. Χίλτον και Γκάρζα έρχονται στην Αθήνα, η Fever. 11 Ιουλίου στο release.

Το Ρελίς Άθενες λοιπόν υποδέχεται τους Thievery Corporation, τους Whalers, το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Σε μια καλοκαιρινή νυχτιά, σε μια καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου όλες αυτές οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντούν την διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley. Thievery Corporation, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, οι Whalers το ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν και το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο.

Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο, Γκάμπι Μορένο από την Γουατεμάλα, μεν στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Βάζοντας την Latin μουσική πολλές φορές με την blues και τη folk. Στην ουσία παίζει Latin Alternative Music στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Καλιφόρνια όπου μένει.

Άρντε Σολέιλ από την Σουηδία, ο multi instrumentalist, ο Ντάνιελ Κανταγουάθα. Έτσι είναι το όνομά του και η μπάντα, η Άρντε Σολέιλ. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Γκρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 79, όταν το είχαν γράψει η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μάριο Μπιόντι. We were young and we

After the Love Has Gone ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα F-Hill Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου όχι μόνο με τη soul αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After the Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gibbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jelly Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρίξ Πάνης, αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Τον καλησπέριζουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

ο Χωσέ Τζέιμς, 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Χωσέ Τζέιμς παρέα με την Τζάινα Μόζες μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Λιόν Γουέρ το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Χωσέ Τζέιμς για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε εδώ στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ. Από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός, όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους, τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη, και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη, και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square, οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73, για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ, να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind, ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνο από τα μαγικά χέρια του Billy Joel, και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε, και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν ζητροκράβγαζαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του, το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Από το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση, Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Από τον Willie Nelson. And I caught me by surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Willie Nelson με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για τον Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old Fashion American Show, με όλη τη σημασία της λέξης, και για το πώς ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μέσα στα 80's, ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει, να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Week Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Week Game, επειδή είχε ανήβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ στις ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Week Game. Είναι ένας από τους λόγους που είχε και νέο κόσμο στη συναυλία, δηλαδή δεν είχε μόνο τους κλασικούς ροκαμπιλάδες που θα πηγαίναν να τον δούνε έτσι κι αλλιώς, και ωραίο setlist, δηλαδή San Francisco Days, Somebody's Crying, Speak of the Devil, Forever Blue, Can't Help Falling in Love, που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, λειτουργήσε σαν φόρος τιμής προς όλη του την πορεία μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος ρόκερ, είναι γνήσιος rock'n'roller, μάλλον να το πω καλύτερα για να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, η κοινή θνητή, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυρα και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει άνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά, μιλάμε, το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Peter Frampton. Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Λέει ότι θα βρει σε περιοδία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα υγείας που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Να βλέπαμε τον Peter Frampton να παίζει στο Λυκαβητό ή κάπου αλλού. Ή έστω τον κύριο που παίζει τώρα το Thrill Is Gone. Μιλάμε για τον Τζομπονάμασα. Ευσεβείς πόθη.

The Thrill Is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπουμ με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρωτοάκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον. Και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίπου να μέχρι και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα σε κάθε ηχογράφηση, σε live, σε στούντιακά άλμπουμ και είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε τη Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φίλια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

με μια serenade σας καλωσορίζω σήμερα, βράδυ Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Errol Lewis Garner. Ο λόγος για αυτόν τον Αμερικανό jazz πιανίστα και συνθέτη, με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο που έπαιζε και έκανε swing πάνω στο πιάνο, έπαιζε μπαλάντες. Ίσως η πιο γνωστή μπαλάντα του instrumental είναι του Misty, την οποία έκανε ο ίδιος τη σύνθεση. Και βεβαίως θεωρείται jazz standard.

Λοιπόν, το 1985, κατά τη διάρκεια της πτήσεως 847 της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη, ο Ντένις Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν όμως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντένις Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντένις Ρούσου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουφ, ο Μπουντιμπάρ, εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία. Αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jean Philippe Leo Smet, το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδησε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πηδήξει από το ελικόπτερο.

βεβαίως το 2000 στον πύργο του Άιφελ. Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν από τη τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

The Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelin's Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombone Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος. Classic.

Ήλι και Ήλι, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Οδείο Ερώδου Αττικού. Άνοιξε τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the weekend. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

Λοιπόν, και σε ένα αγόρι το οποίο γίνεται σήμερα 27, το Χασάν Εμίλιο Καμάντε Ελαΐζα, ή αλλιώς Πέσο Πλούμα, έτσι τον ξέρουμε όλοι, Μεξικάνος τραγουδιστής και στιχουργός. Σίγκλ Por la Noche μαζί με Ραούλ Βέγκα. Που ήδη στα 27 έχει κερδίσει και Γκράμι. Για καλύτερο άλμπουμ

Jones, End of Time, από το άλμπουμ της For Mary. Και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντεκέλ. Φωνητικά από την Οντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βέι Μουντ, Έρολ Γκάρνερ, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Μίστη και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ρομπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, κοσμοσradio.gr, στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Μία πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε η Κλαούντια Μάτολα εκεί στον μουσικό των Soul to Soul. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λέων Φαλ μαζί με Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο.

Λοιπόν, και πίσω στον Ντέμι Ρούσο, σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέμι Ρούσο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ The Ντέμι Ρούσο Magic. Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show George The Other Side, μαζί του ο Αμερικάνος καλλιτέχνης Beck, κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Riverman. Μια συνεργασία που εξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και επίσης τον Johnny Hallyday. Μια ηχογράφηση του 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωητέ μου.

for you. I'll be there no time. Ο Λέον Μπρίτζες μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνι.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Γουίλι Νέλσον στα 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. People who say we're in love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μια τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillet και στη σκηνή ανεβαίνει ως Μπλουντέτο. Από τα ωραία, από τα πολύ καλά πράγματα του Μπλουντέτο, με τίτλο Good Good Dub, αυτό το dub μπαζουκάρ που ανοίγει τον Νίκο για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις αντοχές μας. Ναι, ναι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Metro Combo, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Οι Metro Combo που εδώ φτιάχνουν αυτό το Meven Conen Classic που μέσα περιλαμβάνει το Two Moon Boulet, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου

In Shape είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family Tapes πέρασαν, Lab Tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds. Η Ράντιο Μαλέμπε υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και οι Παλένκε Records ηχογραφούν

Μίτσα Μιακούμπ, ο καινούργιος καλλιτέχνης που έχουμε κολλήσει. Η Λούρτ, η οποία έρχεται και αυτή να τραγουδήσει το Μπαμία, το οποίο φτιάχνεται με σημερινά υλικά στο

Χίτσαμ Γιακούμπ μας πάει απευθείας στον Τέλη Σωσίνη. You know Fit Touch 'em, είναι το κομμάτι που κρυβόταν στην Deluxe Edition.

Η Κούριο Κούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Bem Querer, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον Νίκο.

Από τα πολύ ωραία που μόλις κυκλοφόρησαν και εννοείται θα ακούσουμε εδώ στον κόσμο μας, είναι και αυτό εδώ που φτιάχνουν η Τζάβα παρέα με τον τρισμέγιστο Winston McAnuff, που δεν κάθεται ήσυχος, επανωνώνονται και φτιάχνουν ένα EP μαζί με αυτό, τον τίτλο Elementary. Ένας ήχος διαφορετικός, rap και Jamaica μαζί, για να προχωρήσουμε όπως

in the Moonlight έφτιαχνε ο γιος. Ο Γιούτζι Μάρλεϊ, ο τελευταίος, Praise Jah in the Moonlight, είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Καλύψο Ροζ. Την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Καλύψο Ροζ να τραγουδάει ένα κλάσικ. I say a little prayer.

Αμπάρο Σάντσες την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Αμπάρο Σάντσες που κάποτε ερχόταν με τους Αμπαρανόια, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Αμπάρο Σάντσες έρχεται Siempre es Azul στην ακουστική εκδοχή.

Μασαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα Ζουφρίς Μαρακάς και Εταμέρ.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο FBI ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Cosmos Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας.

Jason Joshua πάλι είναι μόνος και τα βάζει με όλους. Μας λέει να το ξεχάσουμε σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο La Voz de Oro de

το άλμπουμ εννοείται ότι δεν ξεχνιέται με τίποτα. Έρχεται με όνομα τεπώνυμο, Σαβές Ραβίν, και βεβαίως έναν υπότιτλο που λέει πως οι μουσικές ανήκουν στον Ραβίν.

όμως ο Λέον Ντινέρο φτιάχνει τις μουσικές του στη Νέα Υόρκη. Αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Heartbreak. Η Dubtone Records ηχογραφεί αυτά.

όμορφα και ωραία. Θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Άγια Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η Σέι Σισί αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

φτάσουμε και στους Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε? Αυτό είναι το κομμάτι.

εδώ οι Ντεζιρέ συναντούν τον Κεϊντού Μπλέι Αμπολέι αλλά και την Κόφι Τζαμάρ. Childish Things είναι τα παιδιαρίσματα.

Ο Σιμπηλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημερώματα.

0: στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος.